0: πιο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Μεγάλες πόλεις Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σικάγο, Ντάλλας, ακόμα και στο Νότο που είναι λιγότερα τα προβλήματα, έχουν υψηλότερο επίπεδο δηλαδή κατακεφαλήν εισοδήματος για κάποιες οικογένειες. Και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λιγότερο βιομηχανοποιημένος ο Νότος σε σχέση με το Βορρά. Αλλά σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα ακίνητα έχουν εκτοξευθεί σε τιμές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη εδώ αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τις οποίες από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα τις χάσει παταγωδώς. Εκεί βέβαια έχουν και άλλο θέμα. Δεν έχουν μόνο το θέμα της ακρίβειας, δεν έχουν μόνο το θέμα των φαντς που πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχουν και το θέμα της μετανάστευσης, τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία, και της υψηλής εγκληματικότητας σε σχέση με το παρελθόν. Γενικώς η κυβέρνηση του Σάντσεθ σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών απέτυχε παταγωδώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον, στη φίλη μου την Ευλαμπία και τον Ευλάμπιο που γιορτάζουν σήμερα. Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας γράφει το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που γράφει ότι από 1η Νοεμβρίου του 26 τίθεται σε ισχύ η μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών στη βάση διαφάνειας και αντικειμενικών κριτηρίων με προσυμβατική εμπιστευτικότητα αλλά και την θέσπιση ισχυρού συστήματος διοικητικής και δικαστικής προστασίας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, το φίλο το μηχανικό. Χθες Γιάννη σε ακούγαμε αλλά είχαμε τόση δουλειά που ξαφνικά μπήκε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο από Θεσσαλονίκη. Γράφει και ένα στερόγραφο φίλος ο Αβραάμ. Ο Τραμπ παίρνει πρωτοβουλίες γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς προηγούμενου αιώνα. Όσο για τη ρήτρα διαφυγής μπορεί τελικά να λειτουργήσει σαν βαλβίδα ασφαλείας για τη φετινή ενεργειακή κρίση, αρκεί να μην την ανοίξουμε όταν θα έχει ήδη ανέβει πίεση. Πολύ σωστά, φίλε Αβραάμ. Όπως πολύ σωστά το περιγράφεις, αυτό πρέπει να συμβεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την νέα εκλεκτή του, την έκτη εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ στις δύο κυβερνητικές θητείες του. Είναι η κυρία Κέιτι Ζακαράια, εντυπωσιακή, παρακαλώ πολύ, ξανθιά Αμερικανίδα. Ξέρετε, με την τέλεια οδοντοστοιχεία, το τέλειο μαλλί. Μιλάμε, η κοπέλα λες και βγήκε από το Star System. Λοιπόν, αυτή η κυρία αναλαμβάνει πλέον εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ. Είναι η έκτη που αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου και στις δύο κυβερνήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Εργαζόταν βεβαίως σε επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου στο Trump Media and Technology Group. Προηγουμένως είχε διατελέσει για σύντομο χρονικό διάστημα εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η κυρία Κέιτι Ζακαράια αναλαμβάνει τα καθήκοντα αυτά. Θα τη βλέπετε αρκετά συχνά, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι η ανταυτού, η εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανού Προέδρου, του Πλανητάρχη.

Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στην Τουρκία. Ξέρετε, πολλές φορές ασχολούμαστε στην Τουρκία μόνο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ασχολούμαστε με το θέμα του καλωδίου GSI, ασχολούμαστε με τις αντιδράσεις. Είχαμε και χθες τον ανταποκριτή στην εκπομπή μου, τον ανταποκριτή της του Real στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Ανούρη. Ασχολούμαστε μόνο με το τι λέει η Τουρκία σε σχέση με τα δικά μας θέματα εδώ, τα διπλωματικά και τα πολιτικά. Βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο, οικονομικό σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, στην Τουρκία. Υπολογίζεται ότι πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία έχουν αποτελέσει στόχο της κομπίνας αυτής. Προφυλακίστηκαν δύο επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Στο κάδρο έχουν μπει και υπουργοί. Περίπου μισό εκατομμύριο αποταμιευτές επηρεάζονται από την υπόθεση αυτή. Καταλαβαίνετε, είχε στηθεί μια χοντρή κομπίνα, σκάνδαλο δηλαδή, σε επενδυτικά ταμεία. Που στο κόλπο, από ό,τι φαίνεται, είχαν μπει και κάποιοι άνθρωποι των μίντια, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, που διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε, καταλαβαίνετε, να επηρεαστεί ως ένα βαθμό η κοινή γνώμη, ειδικά αυτοί οι οποίοι έπεσαν, συμμετείχαν στην επένδυση αυτή, εντός εισαγωγικών λέξη. Φανταστείτε ότι 7 εταιρείες έχουν τεθεί ήδη με απόφαση της Τουρκικής Επιτροπής Ελέγχου Κεφαλαιογαράς. 7 εταιρείες έχουν μπει σε διαδικασία εκαθάρισης. Αυτές οι 7 εταιρείες διαχειρίζονταν πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία. Μεγάλο σκάνδαλο και έχει χάσει πολλοί κόσμος τα λεφτά του. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο υπολογίζεται. Μικροί αποταμιευτές, μην φανταστείτε μεγάλο επενδυτές. Πλούσιοι Τούρκοι επιχειρηματίες. Μισό εκατομμύριο μικροί αποταμιευτές. Δηλαδή, χρήματα σε επενδύσεις που έβαζαν, εκεί έχουν την τουρκική λίρα βέβαια, που υπολογίζεται από 500 έως 5.000 ευρώ. Πάνε, πέταξαν σαν πουλάκι τα λεφτά αυτά, αυτές οι τουρκικές λίρες. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν, ούτε βεβαίως μπορεί να εγγυηθεί το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ή η τουρκική κεντρική τράπεζα ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν όλα, έχουν και αυτά. Θέλω να πω ότι μην νομίζετε ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι καλή, είναι ρόδινη. Έχουν και τα δικά τους θέματα. Εκεί υπάρχει και μια σχετικά αυστηρή ανελευθερία του πολιτικού συστήματος. Όποιος τολμά να ασκήσει κριτική στον Ερντογάν, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, κινδυνεύει άμεσα με προφυλάκηση. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν ακουμπάει κανένας με τρόπο περιπεκτικό και σατυρικό ενδεχομένως τον Μέγα Ερντογάν.

0: στη Γαλλία χαμός. Κλειστά τα σχολεία. Από Δευτέρα θα ανοίξουν. Ετοιμάζουν οι νέοι νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν θα κατέβει υποψήφια για την γαλλική προεδρία στις προεδρικές εκλογές, που είναι τελείως διαφορετικές ως σύστημα από τις ελληνικές. Εκεί ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ο απόλυτος άρχοντας του συντάγματος, των θεσμών. Έχει συγκεντρωμένες όλες τις εξουσίες που έχει εδώ, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός. Με μια μεγάλη διαφορά, ότι εκεί εκλέγεται άμεσα από το λαό ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και έχει ισχυρή θεσμική και συνταγματική παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Που σημαίνει ότι όποιος εκλεγεί ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι ο απόλυτος άρχοντας του συνταγματικού και του πολιτικού παιχνιδιού. Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Είναι αρκετά νωρίς και δεν έχει καθοριστεί ακόμα και το πλαίσιο των υποψηφιότητων. Ποιος θα κατέβει από τους γκολικούς, τι θα κάνουν οι κεντρώοι του Μακρόν. Το παραδοσιακό σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο καταραίει και στη Γαλλία όπως καταραίει παντού στον κόσμο, ποιον θα χρήσει, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής. Είναι θέματα τι θα γίνει με την αριστερά του Μελανσόν, η οποία έχει ένα ποσοστό περίπου 12 με 15% μπετών αρμέ και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Μέρτς είναι υποκατάρρευση, χάνει σε τοπικές εκλογές το ένα κρατήδιο μετά το άλλο, και όχι απλά το κάνει, αλλά έρχεται τρίτο τέταρτος. Και όπως καταλαβαίνετε, Γαλλία και Γερμανία, που είναι τα δύο μεγάλα μοτέρ, οικονομικά και βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον στις εκλογές θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές. Στη Γερμανία δεν έχει ακόμα εκλογές, έχει το 28 αν θυμάμαι καλά, ή το 29, αρχές του 29. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς πιέζεται πολύ, δύσκολα θα τα βγάλει πέρα. Το μεταναστευτικό είναι πρώτο στην ατζέντα, μεγάλο θέμα που ενισχύει τη ρητορική της ακροδεξιάς. Η εγκληματικότητα επίσης, η φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων της κοινωνίας, αλλά και η ρητορική αντιευρωπαϊκή, αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο για να ανέβει η ακροδεξιά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην Ελισάβετ που με ρωτά αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει μέχρι τις εκλογές αυτοδυναμία, επειδή το βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με γνωστούς ισχυρούς καναλάρχες. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι αντίον τους τα κανάλια. Τώρα κοίταξε Ελισάβετ, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κανάλια παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο πλέον όπως έπαιζαν κατά το παρελθόν. Πλέον η ενημέρωση έχει ξεφύγει από το θεσμικό τρόπο, δηλαδή από τα κανάλια. Καλά, δεν το συζητάμε από τις εφημερίδες. Έχουν πολύ μεγάλη πτώση στις πωλήσεις. Ο κόσμος δεν παρακολουθεί ούτε τα πρωτοσέλιδά τους από τις εκπομπές. Πλέον η ενημέρωση έχει περάσει στο διαδίκτυο, έχει περάσει στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Δηλαδή δεν νομίζω η στάση ορισμένων καναλιών ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία ή όχι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Στις δεύτερες, εφόσον προκύψουν δεύτερες και εφόσον ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη κάλπη, όλα είναι πιθανά. Αλλάζει εκεί το αφήγημα, αλλάζει η φιλοσοφία των κομμάτων. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από το ποιο κόμμα θα είναι τελικά δεύτερο. Γιατί από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, θα έχουμε και τον κύριο Γεράκη της Μάρξ στη συνέχεια. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, όπως δείχνουν τα πράγματα. Η Ελλάς υπερτερεί όσον αφορά την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη. Το Πασόκ όμως υπερτερεί σε δομή, σε οργάνωση, σε στελέχωση σε σχέση με την Ελλάς. Και φαίνεται ότι αυτά τα δύο θα δώσουν σκληρή μάχη για το ποιο τελικά θα επικρατήσει. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που αναφέρει σε σχέση με αυτό το οποίο σχολίαζα πριν, ότι στην Τουρκία η κατάρρευση των ψευδοεταιριών επενδύσεων είναι ίδια με τις αλβανικές πυραμίδες. Το 97, όταν η εξέγερση στην Αλβανία άλλαξε το μέλλον της χώρας, το θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε γίνει τότε, αγαπητέ κύριε Κιμιονί, κύριε δικηγόρε, και θυμόμαστε ότι είχε και άγριες εξεγέρσεις και νεκρούς. Πολύ άγρια περίοδο για την Αλβανία. Αυτό το διάβασα και εγώ και είναι πραγματική είδηση. Η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου μου το στέλνει. Προσέξτε. Ο νέος δήμαρχος της πόλης Κεροπάλκα στο Περού, ξέρετε πώς ονομάζεται? Χίτλερ, το μικρό του όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Και είναι και αριστερός μάλιστα. Χίτλερ το μικρό όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Μάλιστα. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση, Καλημέρα που έγινα, Γιάννη, όπου ξεκουραζόμαστε. Όμως είχα παράκληση να σου μεταφέρω τα εξαιρετικά καλά λόγια και την αγάπη της κυρίας Ζαφυρούλα στην ψυχή στο εμπόριο των φιαλών υγραερίου στο νησί. Η κυρία Ζαφυρούλα σε ακούει χρόνια και εκφιάζει πάντα τα καλά σου λόγια που στέλνεις για τον πελάτη της, Νίκο Σάνσης. Καλημέρα σου. Να είμαστε καλά, λοιπόν, φίλε, με τέτοιους φίλους ακροατές. Εσύ να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Ο καλός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης με την οικογένειά του από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Με πολύ σεβασμό διαβάζουμε τα μηνύματά του, τις παρατηρήσεις του. Τον ακούμε, τον παρακολουθούμε χρόνια. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, Νίκο. Και εσένα και την αγαπητή την κυρία Ζαφυρούλα στο όμορφο νησί της Έγινας. Αράξτε εκεί να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις με τη σύζυγο τη Λένα, να ξεκουραστείτε. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Σε ακούμε σταθερά και απολαμβάνουμε την όμορφη ελληνική μας μουσική. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα. Δώστε μου 3-4 λεπτά, αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Μένι Ποζαφυριάδη, που απλά μου λέει μια καλημέρα και δεν είναι μεγάλο το μήνυμά του, για να επιστρέψουμε και να τα διαβάσουμε όλα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάση. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια. χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Είτε πάω ή οτιδήποτε άλλο. 9 η ώρα το βράδυ το ολικλάσικο. Είναι το πρώτο ντέρμπι για φέτος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς, στους ακροατές και στους συνομιλητές σας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου φίλε Σταύρο. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που συμφωνεί με αυτά τα οποία συμβαίνουν, με το σχόλιο το οποίο κάναμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και για την Ισπανία αλλά και για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν ότι ο Σάντσεθ θα υποστεί βαριά εκλογή. Ο Σάντσεθ ούτως ή άλλως στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε έρθει πρώτος. Ήταν δεύτερος πίσω από το Λαϊκό Κόμμα, αλλά μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κομμάτι της ευρύτερης, ας την πούμε, φιλοευρωπαϊκής αριστεράς και έτσι κυβέρνησε. Δεν είχε καμιά ευρεία πλειοψηφία από τις προηγούμενες εκλογές. Το ανησυχητικό για την Ισπανία είναι ότι ανεβαίνει το Vox. Το ακροδεξιό κόμμα. Η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία είχε παράδοση στο κοινωνικό κράτος και τη σοσιαλδημοκρατία, ειδικά επί Φελίπε Γκοντζάλεθ. Μέχρι που ξέχασα ποια είμαι τελικά. Έτσι είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ σωστή. Αναλυσίζουν τεράστιο το μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θανάση. Καλημέρα Θανάση. Μου στέλνει την καλημέρα του από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Καλημέρα Θάνο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Εύωσμο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Τι πιστεύεις για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την προμήθεια? Θα τα πούμε τώρα. Τα είπα και νωρίτερα, θα τα σχολιάσουμε και πάλι, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Θα επηρεάσει τις τιμές στην Ευρώπη. Έτσι φαίνεται. Έτσι λέει και ο Τραμπ. Τώρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, έτσι. Μέσα στην ευρύτερη αστάθεια που υπάρχει ο πλανήτης. Δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία πρόοπτο να προκύψει στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διάθεση να βρεθεί τρόπος για να περιοριστεί η ακρίβεια τώρα που έρχεται ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη. Πρόσφατες παρεμβάσεις των προστατών της Θράκης δεν πρωτοτυπούν. Ανακυκλώνουν την πάγια προπαγάνδα της Άγκυρας, βαφτίζοντας τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική και την Ελλάδα ως καταπιεστή. Μια κατασκευασμένη αφήγηση που συνθλίβεται τόσο από τη συνθήκη της Λοζάνης, όσο Γιάννη και από την ίδια την πραγματικότητα, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη, την αγάπη μας. Πολύ Γιάννηδες βλέπω σήμερα. Χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη για τις εκλογές. Μου λέει όταν δύο μαλώνουν για την δεύτερη θέση, Γιάννη, καταλήγουν στην τρίτη και τέταρτη και οι δύο. Πρέπει κάποιος να υπάρξει δεύτερος όμως. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Οι αγορές θέλουν από τη χώρα μας πλεονάσματα για να μας αναβαθμίσουν. Η ακρίβεια φέρνει πλεονάσματα μεγάλα μέσω του ΦΠΑ. Η χώρα μας θέλει πλεονάσματα για να μειώνει σταδιακά το χρέος και να κάνει κοινωνική επιδοματική πολιτική. Ξέρετε εσείς τεράστιους ομίλους που επενδύουν στη χώρα μας. Έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε θετικό ισοζύγιο. Έχουμε τουρισμό. Δηλαδή υπηρεσίες. Άρα η κυβέρνηση έχει επιλέξει την ακρίβεια ως όχημα, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις γύρισα από Νέα Υόρκη. Άστα δράμα. 3,99 το γαλόνι βενζίνη. 3,99. 6 θέλεις να πεις. 99. Όχι 3,99. 6,99. 80% πάνω είναι τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και μετά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης, ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, θα μας αναλύσει τώρα την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσο αυτή η διαθέσιμη άμεσα 300.000 τόνοι ντίζελ άμεσα στην αγορά και περίπου 4 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες θα επηρεάσουν και θα ρίξουν τις τιμές και εδώ. Καλημέρα Μιχάλη.
11: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, είναι μια συμφωνία ορόσημο θα έλεγα, διότι όταν θα μπουν στην αγορά 300.000 τόνοι πετρέλαιο, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια σημαντική αύξηση στο ισοζύγιο των πετρελοειδών που σίγουρα θα επηρεάσει προς τα κάτω τις τιμές όλων των πετρελαϊκών προϊόντων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτή η προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε τι βάθος χρόνου θα γίνει από τη Ρωσία?
11: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι άμεσα, σχεδόν άμεσα
11: είναι
0: δηλαδή.
11: Είναι άμεσα, ναι. Πρέπει να πούμε ότι χτες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως είπαμε. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι θα προέλθουν από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού mm-hmm. με υπέρβαση κατά 0,6% του ΑΕΠ σωρευτικά μέχρι το 2028 για την τρέχουσα τριετία.
0: Mm-hmm.
11: Για να εξηγήσουμε, οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται στο χρέος.
0: Βέβαια, στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Υπολογίζονται, ναι, βεβαίως.
11: Έτσι. Απλά η ρήτρα αυτή σου δίνει μόνο τη δυνατότητα υπέρβασης του καθορισμένου ορίου από αυτό που λέμε στα καθαρά καθαρείς πρωτογενείς δαπάνες.
0: Ναι.
11: Μιλάμε για πράσινες μόνο επενδύσεις.
0: Αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες,
11: φωτοβολταϊκά, μπαταρίες κτλ. Ναι. Οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι επενδύσεις τι θέλουν να κάνουμε, να αυξήσουμε την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας από εξαρτήσεις ορυκτά καύσιμα. Mm. Γιατί ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης είναι να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από τις αγωγές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη δεν έχει ορυκτά καύσιμα, ώστε να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και γεωπολιτικές αναφλέξεις και βλέπεις αυτές τις τιμές που είναι στα ύψη.
0: Mm-hmm.
11: Γενικά οι επενδύσεις αυτές θα φέρουν κάποια σχετική αποκλιμάκωση, όχι αύριο το πρωί, mm-hmm. γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι πήραμε πράσινο φως για να διευρυνθούν τα δημοσιονομικά όρια ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα κτλ. Αυτό είναι επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν ναι. σε κάποιο βάθος χρόνου.
0: Έτσι, αυτή η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Σε βάθος χρόνου, όπως πολύ σωστά
11: ναι,
0: το λες.
11: Σε βάθος χρόνου. Το θέμα είναι, Γιάννη, αύριο το πρωί, εγώ που θα ανοίξω τώρα το λογαριασμό του ρεύματος ή θα φωνάξω την εταιρεία να μου γεμίσει το ντεπόζιτο με πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό νοιάζει τον
0: προφανώς.
11: Πολίτη, τον καταναλωτή. Τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή. Mm-hmm. Πόσο θα αυξηθεί οριζόντια η επιδότηση, πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης που την Τετάρτη και την Πέμπτη ξεκινάει η ημέρα διάθεσης. Αυτά τώρα νοιάζουν. Τώρα αυτά είναι καλά βέβαια, αλλά είναι μακροπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
11: Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποδώσει αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, τώρα μια εκτίμηση είμαστε ακόμα νωρίς, είμαστε στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα μπορούσαν αυτές οι εξελίξεις, εάν δεν υπάρχει κάποια ανατροπή στο μέλλον, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή, θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές στα τιμολόγια του Νοεμβρίου, τις τιμές του ρεύματος εδώ.
11: Πάντως ναι. οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου δείχνουν μια αποκλιμάκωση στη τιμή του ρεύματος. Δηλαδή από τα 160-157 πόσο ήταν τον προηγούμενο μήνα, οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή είναι γύρω στα 145, δηλαδή από τα 157 στα 145. Δεν ξέρω
0: Μάλιστα.
11: πόσο θα κρατήσει αυτό, θα εξαρτηθεί Ωραία. Από πολλούς παράγοντες, έτσι.
0: Αμέσως μετά θα βγάλουμε την κυρία Ζιάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, να μας πει τι εκτιμήσεις υπάρχουν στον κλάδο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
11: Και πρέπει να δώσω και μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
11: Το φυσικό αέριο καβάλισε τα 80 ευρώ σήμερα, η θερμική μεγαβατόρα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε το 8 μπροστά. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Ναι, μεν για το πετρέλαιο. Θα υπάρξουν αποδέσμευση ή ξέρω εγώ αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων όπως έχουν αποφασίσει οι G7 κτλ. Το θέμα είναι ότι με το φυσικό αέριο είμαστε σε μια θα έλεγα δυσμενή κατάσταση, διότι και οι αποθήκες επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν είναι στα καλύτερα επίπεδα πληρότητας. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 70%. Και σε λίγο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Ευρώπη, ειδικά και στην Κεντρική, έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, έτσι.
0: Μάλιστα, βέβαια. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Εξαιρετικός στην ενημέρωση, όπως πάντα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, όχι δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά. Παρακαλώ.
12: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
13: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
14: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
15: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
16: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν.
21: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
20: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Βγαίνει λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές και στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο που αναρωτιέται αφού στέλνει την καλημέρα του τι περιμέναμε. Κάποιον που τρώει δημόσια χαστού και από τη γυναίκα του να τηρήσει το λόγο του για τους πυράβλους μέτερους στην Τουρκία. Καλημέρα και στον Κυριάκο από την όμορφη Χίο, από τους φοιτητές που περιμένουν περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο Πανεπιστήμιο στη Λέσχη για φαγητό στη φοιτητική εστία. Καλημέρα Κυριάκο. Στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον κύριο Μαρίνο που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είστε καλά κύριε Μαρίνο. Καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Δυστυχώς τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα γίνονται όλο και πιο συχνά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι γραμμένα στα παλιά τα παπούτσια. Είναι τρομερό να φεύγεις από το σπίτι σου το πρωί για να φέρεις το μαροκάματο και να μην γυρίζεις πίσω.
2: Με λένε Γιώργο.
1: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας πέρα από μονόδρομος είναι και απολύτως βέβαιη έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Όλα τα άλλα που λέγονται και γράφονται είναι ραπανάκια για την όρεξη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς ικανός από την αντιπολίτευση για να κυβερνήσει ούτε καν περίπτερο όχι τη χώρα. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης.
2: Γιατί δεν έκανα ότι θα πρέπει να κάνω.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία κύριε Παπαγιάννη μας. Η συμφωνία ΗΠΑ. Πόσο καλό κάνει αυτή η κίνηση που δίνει αέρα στα πανιά της Ρωσίας και βγάζει από τη δύσκολη θέση τον Τραμπ λόγω εκλογών. Η Ευρώπη παίρνει ανάσα. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Πολύ σωστά όλα αγαπητοί φίλοι ακροάτρια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Μενέλαο Ιωαννίδη. Κρατάω για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημά σας, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη. Έχω ένα-δυο μηνύματα όπως του φίλου του Αλέξανδρου, αρκετά μεγάλα για να τα διαβάσω στην συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Όχι, την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό Χρήστο, ο οποίος αναρωτιέται πώς είναι σε θέση η Ρωσία να δώσει αυτά τα αποθέματα όταν υπάρχει έλλειψη προσφοράς στην ίδια τη Ρωσία. Λοιπόν, έχουμε την αγαπητή Πρόεδρο, την κυρία Ζιάγκα. Καλημέρα κυρία Ζιάγκα.
3: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
1: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε.
1: Πώς είστε?
3: Κάνω το καλύτερο που μπορώ.
1: Ναι, ναι, και λογικό είναι αυτό. Τα νέα τα μάθατε από που έρχονται από τις ΗΠΑ και τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Ενημερωθήκατε το πρωί?
3: Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, γιατί ναι, ναι, έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Επετεύχθη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία άμεσα αφορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ άμεσα διαθέσιμους και συνολικά αφορά στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο μια συμφωνία η οποία θα ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Είναι μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ οι τιμές, υπόσχεται δηλαδή ο ίδιος, θα πέσουν γρήγορα στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην αγορά δηλαδή.
3: Μακάρι να το κάνουν πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που η Ευρώπη έθεσε έξω από το παιχνίδι για μας, για την Ευρώπη, το ρώσικο πετρέλαιο, άρχισαν τα προβλήματα.
1: Ναι.
3: Άρα τώρα βλέπουμε μέσα από την Αμερική μια σύζευξη δική τους με μοναδικό στόχο, όπως λένε,
1: έτσι λένε, ναι.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, λόγω πολέμου, πρώτα από το Ρωσία-Ουκρανία, μετά τον δεύτερο, βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει βγει μπροστά από την αμόλυβδη. Και είναι κάτι πρωτοφανές, που δεν το ξέραμε εμείς οι επαγγελματίες, ούτε εσείς οι καταναλωτές.
1: Εσείς ως πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Και με μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο επιχειρήν και ειδικά στον τομέα των καυσίμων. βλέπετε από αυτά τα οποία εισπράτεται, όχι δεν εννοώ σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Στην αγορά βλέπετε να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ψυχολογική, αν θέλετε, βεβαιότητα ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη προοπτική για την τιμή των καυσίμων? Δηλαδή η αγορά πώς λειτουργεί, με τον φόβο, με τον σκεπτικισμό ή με τη βεβαιότητα της επόμενης μέρας ότι θα είναι καλύτερα?
3: Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές είναι πολύ προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, ό,τι και να ακούνε είναι ψύχρεμοι. Δεν ενθουσιάζονται γιατί δεν έχουν άλλο περιθώριο. Αν δείτε κάθε μέρα, αν έρθετε στα μαγαζιά τα δικά μας, τα πρατήρια, θα καταγράψετε τον κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του για το ενεργειακό, το πετρέλαιο. Είναι η βάση. Είναι η βάση για να δημορφθούν όλες οι τιμές. Βλέπετε, από εκεί επηρεάζονται βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Οι μεταφορές, οι οποίες οι μεταφορές όσο ανεβαίνουν, τόσο αυτές θα μετακυλήσουν στα προϊόντα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτές οι επιδοτήσεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν κάνουν και ιδιαίτερη δουλειά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα.
3: Να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Δηλαδή τώρα περιμένουμε για την άλλη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμασης.
1: Ναι.
3: Το οποίο
1: Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
3: Σωστά, γιατί 15 ξεκινάμε πρώτο ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Λέει ότι πρώτο ο Θεός θα δώσει 30 λεπτά επιδότηση το κράτος μαζί με τα δηληστήρια.
1: Ναι.
3: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Από 1,90 που είναι, να πάει στο 1,60.
1: Είναι κάπου εκεί, κάπου εκεί θα κάτσει η τελική τιμή.
3: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τι να πω, ότι είναι καλό? Όχι. Θα μου πει και το Πρωθυπουργός, και τι να κάνω, βρε Πρόεδρε. Εγώ τι άλλο να κάνω, το πληρώσω εγώ? Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούν τα αδύνατα να κάνουν δυνατά, γιατί το πετρέλαιο πανάκριβο, το ηλεκτρικό πανάκριβο, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω. Τι θα κάνει ο Έλληνας?
1: Ναι.
3: Τι θα κάνει ποτέ?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά, και αυτή είναι η αποτύπωση της αγοράς.
3: Με συγχωρείτε. Έχουμε γύρω στους 6,5, πάμε 7 μήνες πόλεμο. Την Αμερική με το Ιράν. Το ξέρω, γιατί από την πρώτη στιγμή που το βίωσα και ήμουνα σε κανάλι πρωί-πρωί 6,5 ώρα, δεν έχω ησυχάσει από το ότι είμαστε συνέχεια στα τέλεια. Αλήθεια σας λέω.
1: Ναι.
3: Ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές. Και τι κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν 1 σεντ, 2 σεντ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω πολλά παράπονα. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο πάλι βγαίνει δυνατά προς τα έξω. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όταν εμένα μου λένε ότι το πετρέλαιο το βρίσκουν 2,21, 2,22, ήματον.
1: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πού κινούνται οι τιμές στην αμόλυβδη?
3: Κοίτα, εγώ θα σας πω τιμολόγιο που είχα εχθές Παρασκευή. Εχθές έκανα αγορά. Σήμερα δεν θα κάνω. Η τιμή πώλησης 2,15,9. Απλή αμόλυβδη.
1: Μάλιστα.
3: Θα μου πείτε, άλλωστε το έχει 2,20. 2,22. Ναι, αλλά έχει και ανάλογα τα τιμολογιά του.
1: Ναι, προφανώς.
3: Γιατί έχουμε πει οι εταιρείες δεν έχουν ίδιες τιμές, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μία εταιρεία στα δικά της τα μαγαζιά. Έχει διαφορετικά τιμολόγια τα εταιρικά, διαφορετικά στους συνεργάτες, στους μισθωτούς, κακοπληρωτές, και πάει και λέγοντας αυτό.
1: Ναι, άρα όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται για τα καύσιμα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις.
3: Ναι, ναι. Ένα θα σας πω. Τα 5 λεπτά που έδωσαν τελευταία.
1: Τα καύσιμα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις.
3: Ναι, ναι. Ένα θα σας πω. Τα 5 λεπτά που έδωσαν τελευταία.

0: Ναι.
1: Κάτι ευθείο.
0: Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά, κυρία Ζιάγκα, και κάποια μέλη της Greek Mafia, που από ό,τι φαίνεται ελέγχουν αρκετά πρατήρια καυσίμων. Τώρα το λέω έτσι χοντρά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια μεγαλοστελέχη του υποκόσμου.
1: Ναι. Και να πούμε ένα μπράβο για μια φορά ακόμα στην οικονομική αστυνομία για την επιτυχία που μάθαμε χθες.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν ακόμα από τα πρατήρια που πουλάνε κάτω από τα δικά σας όρια.
1: Είδα προχθές, γιατί είχα ανέβει η Μπελίσια, πήγα σε ένα κανάλι. Λοιπόν, 1,98 απλή αμόλυβδη.
0: Πού το είδατε, εδώ στην Αττική?
1: Βεβαίως, Κηφισίας. Κατεβαίνοντας δεξιά.
0: Ξέρετε ότι τα μεγάλα αφεντικά αυτών των πρατηρίων της Greek Mafia είναι μέσα στις φυλακές. Από εκεί κάνουν διακίνηση καυσίμων.
1: Αυτό είναι παλιά
0: ιστορία. Τα ξέρετε, είναι παλιά ιστορία.
1: Είναι μια πολύ παλιά κολόνια.
0: Ναι.
1: Η οποία, προσέξτε, πάρα πολύ ωραία το λέτε το θέμα και το πάτε.
0: Μα το
1: πολύ
0: ξέρω.
1: Όμορφα.
0: Τουλάχιστον 50 πρατήρια εξακολουθούν στην Αττική και συνδέονται με τέτοια κυκλώματα. Τα ξέρω, κυρία Ζιάγκα.
1: Προσέξτε, τι λέει το κράτος, πάταξε του λαθερμπορίου. Μαζί του και ο κλάδος. Ε? Γιατί έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό εμείς, κλέβουν το κράτος και εσάς τους καταναλωτές. Και όχι μόνο σας κλέβουν, στην καλύτερη περίπτωση, σας χαλάνε και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, όπως το λέτε.
1: Και έχω πάρα πολλά παράπονα να το ακούσουν οι ιδιοκτικές αρχές για από Θεσσαλονίκη και πάνω.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι από το αστυνομικό δελτίο, με αυτές τις εκτελέσεις στον κόσμο της νύχτας, στον υπόκοσμο δηλαδή, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ουκρανοί, είτε Αλβανοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρύβεται πίσω και μια δραστηριότητα με ένα πρατήριο καυσίμων.
1: Ξέρετε γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξεπλένουν χρήματα αυτοί πια, παλιά που ξεπλένανε ναρκωτικά, όπλα, γυναίκες.
0: Τώρα είναι τα τσιγάρα και τα καύσιμα.
1: Μπράβο. Και το μεγάλο το ντου που έγινε πριν 1,5 χρόνο ήταν από τα τσιγάρα και άνοιξε το στόμα και για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στο στόχαστρο μια μεγάλη εταιρεία συστημάτων ισρών νεκρών, γιατί από εκεί είναι το παραμύθι. Από εκεί είναι το παραμύθι. Όταν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν συστήματα, τα οποία δεν είναι και φερέγγια, τους hacker οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο λογισμικό της εταιρείας, την οποία, προσέξτε η Αγγλία, είναι κλειδωμένη. Έχει σφραγίδα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Απαγορεύεται.
0: Περιμένουμε να δούμε τι δράσεις θα αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών Θάγωσης. Ναι, για τον κύριο Τσάπαλα, το ρωτήσω. Ναι, τι κάνει για το λαθρεμπόριο.
1: Θα σας πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να είχα τον κύριο Τσάπαλα μπροστά μου. Να του πω, μας έχουν τεινάξει πραγματικά στον αέρα τον κλάδο. Γιατί μας βάζουν συνέχεια οικονομικές υποχρεώσεις λόγω του ψηφιακού, αναβάθμιση λέει του συστήματος ζυζρών νεκρών για να πιάσουμε το λαθρεμπόριο.
0: Και δεν το πιάνουν τελικά.
1: Και δεν το πιάνουνε, ναι. Και δεν το πιάνουνε. Και τι πιάνουνε? Εμάς, τον κλάδο, οι οποίοι φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Και όταν φύγουμε εμείς, ο κλάδος από τη μέση, νομίζετε θα κερδίσουν? Όχι. Γιατί αυτός που είναι η ραχοκαλιά είναι ο μεσαίος. Ο μεσαίος επιχειρηματίας. Τα μαγαζιά αυτά του δικού μου επίπεδου. Γιατί πληρώνουμε φόρο, πληρώνουμε ΦΠΑ. Και είμαστε εμείς οι επαγγελματίες που χτίζουμε τη σχέση με τον πελάτη. Εμείς τον πελάτη δεν το βλέπουμε ένα εικοσάρικο, το βλέπουμε σαν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έρθει και θα ξανάρθει. Αυτό δεν το βλέπουν τα εταιρικά, το λέω ξεκάθαρα. Ούτε οι άλλοι που ξεπλένουν χρήματα. Οι άλλοι θέλουν να ξεφορτωθούν το βρώμικο το χρήμα και
0: μάλιστα
1: να κινηθεί και τίποτα άλλο.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε, κυρία Μαρία Ζιάγκα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο το Φίλιππο, καλημέρα Φίλιππε, καλώς ήρθατε κύριο φίλε μου, τουλάχιστον 50 πρατήρια στην Αττική, κυρίως στην Αττική εντοπίζεται αυτό το λαθρεμπόριο, βρίσκονται υπό τον έλεγχο, να το πω έτσι ευγενικά, της Greek Mafia, της Μάφια, μην το πούμε Greek, γιατί είναι μέσα μπλεγμένοι και Ουκρανοί και Αλβανοί, είναι πολυεθνικό το κόλπο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, καλή τύχη σε όλους. Δεν χρησιμοποιείται πλέον Γιάννη ο χιδαίος όρος Οβάδες όταν πέφτουν σε κεφάλια όπως του μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά. Η ΣΥΚ λέξη που χρησιμοποιείται για να απαλύνει τις αντιδράσεις των παθόντων είναι επιχρήσματα και μάλιστα βασιλικά. Στην περίπτωση του τρεμάμενου σχολείου στο Στόχαστρο, με την ευκαιρία κατάφερε να βρει Γιάννη κάποιο αρμόδιο να μας διαβεβαιώσει αν έχουν ελεγχθεί τα σχολικά κτίρια για στατικότητα και αφαίρεση καρκινογόνου αμιάντου. Για την ευλογείται δέσποτα, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Για τη στατικότητα έχω βρει και μας διαβεβαιώνουν όλοι, για τον αμίαντο όχι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά, Λεωνάρδε, την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Φωτεινή που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Να είσαι καλά, Φωτεινή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει ένα ενδιαφέρον θέμα. Να στέλνει την καλημέρα του και ζητά να κάνουμε μια έρευνα για τα γραφεία που κάνουν αιτήσεις για εξοδικαστικό. Φυτρώνουν Γιάννη σαν τα μανιτάρια. Πληρώνουμε 1200 και 1500 ευρώ για μια αίτηση στα τυφλά χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Βγαίνει η απάντηση και είναι δυσβάσταχτη η δόση, χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων και δεν μπορούμε να βρούμε λύση τελικά. Τα δε γραφεία εννοείται ότι όλα τα χρήματα είναι μαύρα. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, Γιάννη. Δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχουν τέτοια γραφεία που ρυθμίζουν ή καταθέτουν αιτήσεις για τον εξοδικαστικό και πληρώνουν μαύρα και παίρνουν μαύρα. Καλά έκανες και το λες. Μπας και ξυπνήσει κάποιος εκεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνήθως γραφεία που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι σοβαρά λογιστικά και δικηγορικά που ξέρουν τα αντικείμενα αυτά και υποτίθεται ότι κόβουν και αποδείξεις. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν είναι και τεράστια ποσότητα, Γιάννη, όπως θέλω να την παρουσιάσουν. Οι ανάγκες στον κόσμο είναι πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι 300.000 μετρική τόνη του Πούτιν είναι μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή μόλις το 2% της καθημερινής ποσότητας που χρειάζεται η αγορά. Απλά θέλουν να το περάσουν σαν επίτευγμα για να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές, έστω προσωρινά. Μα είναι και μια επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά κυρίως του Τραμπ. Γιατί από τον Τραμπ έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές του θέματος. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον καίει ακρίβεια. Και η ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 6,5 δολάρια το γαλόνι, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει αποτύπωση στις κάλπες. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του. Δηλαδή και συντριβή να υποστεί στις ενδιάμεσες εκλογές, θα χάσει τη Γερουσία και το Κογκρέσο. Δεν χάνει την εξουσία. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσει να περάσει προεδρικά διατάγματα και νόμους τους οποίους έχει στα υπόψη του τα επόμενα 2 χρόνια. Η ακρίβεια έχει ακουμπήσει και τον μέσο Αμερικανό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ακρίβεια επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή. Λοιπόν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αθήνα, ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, είχαμε μια θετική είδηση αργά χθες το βράδυ. Η Κομισιόν ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Έπιασε αυτό το γαλάζιο γράμμα.
0: Έπιασε γιατί έχουμε τον Πιερακάκη πρόεδρο του Eurogroup. Να ξέρετε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του, του Πιερακάκη για την τελική απόφαση. Πώς το βλέπετε, τι εκτίμηση κάνετε? Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα συμπεριληφθούν για να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
0: Ναι, οκ. Okay. Στην πράξη, στην τσέπη τι σημαίνει αυτό?
1: Στην τσέπη τώρα τι σημαίνει? Ότι αυτό το ένα δις που είναι μέχρι το 28 που θα καλυφθεί βέβαια από εθνικούς πόρους.
0: Ναι.
1: Θα εξαιρούνται από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών,
0: ναι,
1: του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Θα είναι μέχρι 0,6 και τα 2 χρόνια.
0: Ναι. Αυτό για το 27 και το 28 0,6.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 0,3 ένα χρόνο. Η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα θα μας δίνει τη δικαίωμα να καλύψουμε μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος.
0: Ναι.
1: Έτσι βγήκε η διαδικασία. Τα έργα αυτά τι αφορούν όμως?
0: Ναι, για πείτε μας, ποια είναι τα κυριότερα έργα που προγραμματίζετε να ενταχθούν?
1: Το πρόγραμμα επιχορήγησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των μπαταριών. 200 εκατομμύρια. Δηλαδή έχεις ένα φωτοβολταϊκό, έχεις την μπαταρία, μια επιχορήγηση.
0: Ναι.
1: Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα με αντλίες θερμότητες που είναι πολύ σημαντικές και ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Πόσες χιλιάδες δικαιούχους θα αφορά αυτό?
1: 100.000.
0: Ναι.
1: Είναι ύψος 200 εκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
1: Η αναπτυξιακή μετάβαση αντλίες θερμότητες, ηλιακή θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά σε στέγη για 100.000 δικαιούχους, με μπαταρία βέβαια αυτά. Στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη ύψους 50 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε το πρόγραμμα Ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών δημοσίων, κτηρίων του Δημοσίου Πανεπιστημίων και σχολείων. Εδώ λοιπόν είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά. Είναι 117 εκατομμύρια που αφορά κτίρια του Δημοσίου και Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα Φίβος που έρχεται μετά Αθήνα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Δημοτικά νηπιαγωγεία εδώ, ας πάνε και στην Κλάβα λοιπόν.
0: Τι, πόσο ύψος έχει αυτό το πρόγραμμα, πόσα εκατομμύρια?
1: 45 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Αυτό λοιπόν, να πάμε και στην Κλάβα. Η Κλάβα έχει έναν καυστήρα αερίου για άλλα σχολεία.
0: Για την Κλάβα, στην Κλάβα, ναι.
1: Για την Κλάβα. Και έχει και ένα ρολόι ηλεκτρικού για αυτά τα σχολεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα,
0: Καλά, τα συστήματα θέρμανσης σε αυτά τα παλιά σχολεία της Αθήνας είναι προ 50 ετών.
1: Ανάβεις για ένα και έχουν όλα μαζί.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Το τι πετρέλαιο θέλει για να θερμανθεί αυτό το τεράστιο κτίριο, όλα αυτά τα κτίρια της στην Γκράβα, είναι τόνους ολόκληρους.
1: Δεν υπάρχει το καθένα ξεχωριστά να μπορεί έτσι να περιορίσει τα κόστη αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, μετά έχει τη δράση της δέσμευσης αποθήκευσης του άνθρακα για τη βιομηχανία που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουν σιδηροδρομικά έργα για την ασφάλεια με επέκταση αυτών στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και 20 και σταθμοί πόρτες λεωφορείων,
0: ναι.
1: 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό που υπάρχει έγινε μόνο για την Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, μόνο για την Ελλάδα. Αποκλειστικά για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα αυτό, πράγματι.
1: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει φωνή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εδώ που εκείνο προσπαθούν, Γιάνγκα και τον Ντομπροβόφσκι, με αγγλικά με προφορά από την πατρίδα του, πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη. Τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά τη πατρίδα του. Ο οποίο πρέπει να έχουμε ισονομική. Να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση των πολιτών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφόν τιμές στο αέριο για να προστατεύει τους πολίτες από τις αυξήσεις του λογαριασμού.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
1: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί πάλι το θέμα το οποίο έχει της Ελλάδα και η κυρία Φόντερ Λάιεν.
0: 15-16 είναι μετά, δηλαδή είναι την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Που θα ανοίξει η αγορά. Πρέπει να έχουν κλειστεί όλα αυτά και να έχουν κανονιστεί για τη σύνοδο κορυφής από πριν, ώστε να πάρουμε αυτό το οποίο διεκδικούμε.
1: Αυτό να το δούμε, γιατί ναι, να το δούμε γιατί εκεί αντιδρούν και ξέρετε, αντιδρούν οι βόρειες χώρες. Έχει μια ιστορία και παράλληλα είναι και η κρίση των ομολόγων. Έχουν το πρόβλημα με τη Γαλλία. Το πρόβλημα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν προβλήματα και επειδή εσύ έχεις το δημοσιονομικό χώρο να πληρώσεις ή να μειώσεις, αν μπορείς να μειώσεις και το ΦΠΑ με τη δυνατότητα χωρίς να σου δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό σου με κενά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει εδώ, ότι η Ελλάδα διεκδικεί 600 εκατομμύρια για να μπορέσει να ενισχύσει τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί.
0: Ωραία. Να δούμε αν θα δοθεί αυτή η ανάσα που περιμένει ο κόσμος.
1: Είναι μια προσπάθεια μεγάλη και παράλληλα βλέπετε το παιχνίδι που παίζεται, που η Αμερική κάθε άλλο παρά εχθρέωση είναι με τη Ρωσία εν σχέση με αυτό που συμβαίνει με την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει το παιχνίδι στο ενεργειακό και βγαίνει και στο τύρας ο άλλος τη στιγμή που ο άλλος, ο Πούτιν, δεν μπορεί να λειτουργήσει φτερά και είναι αποκλεισμένος. Άρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και είδατε και την απόφαση που πήρανε. Για τη μη ενίσχυση του Διεθνούς Δικαστηρίου που δράζεται στην Χάγη, οι Αμερικάνοι, και βεβαίως το ανακοίνωσε και ο.
0: Ωραία, να δούμε λοιπόν πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις, και να δούμε και τι κερδίζει η χώρα από όλη αυτή την ιστορία τελικά.
1: Μα το θέμα είναι όλα τα θέματα αφορούν τον πολίτη. Έτσι, εδώ δεν είναι για να κουμποριμονούμε ή να περί άλλων να τυρβάζουμε. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης, κύριε.
0: Πάνω απ' όλα, ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά δηλαδή και η αγορά.
1: Αγαπάω το κόμμα μου, ακούω διάφορους που λένε, με πρόνοια σε αυτήν την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα από τα προβλήματα του πολίτη και εμάς το σύνδεσμο
0: από τους
1: πολίτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, γιατί ακούω διάφορους που λένε, μα είσαι αιρετικός, άκουρε φίλε, ή θα πεις τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, δεν μπορεί οι πολλοί να σου λένε ότι υποφέρουμε και εσύ περνάτε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
1: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούγαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των Βενιζονοπολών, γιατί είχα βάλει πιο νωρίς το ραδιόφωνο για να σας ακούσω.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία αυτή είναι πραγματικότητα. Εδώ θα μπει πλαφό.
0: Η οποία, κυρία Ζιάγκα, διετέλεσε υποψήφια βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι θα ξαναείνει υποψήφια στο νότιο τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και μια πολιτική και κομματική ιδιότητα, κυρία Ζιάγκα. Και όμως παρόλα αυτά εκφράζει τον προβληματισμό της.
1: Μα τι θα κάνει, μα συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Τι είναι, είναι το κόμμα 10 νοματέων που είναι ευκατάστατοι και κάνουν το οικονομικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως έχουμε μπερδευτεί.
0: Τι ποσό, κατά τη γνώμη σας, αν ανακοινώσει η κυβέρνηση, θα είναι ικανοποιητικό για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο Πρωθυπουργός είπε κάτω από το 1,75. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να ανακοινώσει, ποιο θα είναι ένα.
1: Να μην παίξουμε με νούμερα, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Για να συνεννοηθούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να δούμε και αν πραγματικά στέκουν στη λογική, να πούμε ρε παιδιά, έχετε δίκιο, να βάλουμε όλη πλάτη. Αλλά δεν αντέχει άλλο ο πολίτης. Ακούγα άλλο προηγουμένως που μίλαγε ένας κύριος και στην αμήνυμα για τους services.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα, που η συσσόρευση των επιτοκίων και ο πολλαπλασιασμός τους, κάποια στιγμή πρέπει να ακουρωθούν αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουν πληρώσει 2-3 φορές στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα, αυτό. Λοιπόν.
1: Είναι μια προσπάθεια. Είχαμε και το φίλο μας το Ρούμπιο, ο οποίος έκανε και ανακοίνωση για το δικαστήριο. Ήρθε από εδώ. Άλλη διαμάχη. Άλλες ιστορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Λίντα Γιαννοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Η Ρωσία θα διαθέσει στην Αμερικανική και τη Διεθνή Αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από το τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τη συμφωνία με περαιτέρω τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα, εκτίμησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ωστόσο ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί σήμερα η Διόρυγα και το αεροδρόμιο.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Σε όλη την επικράτεια μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λεωνίδα. Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Καλημέρα στο Χρήστο, τον Κανακάκη, ο οποίος μου γράφει ότι αυτά τα παραμύθια που θέλουν να σώσουν τον πολίτη, ότι όλα τα επιδόματα και τα λεφτά πάνε στον πολίτη, σε ποιον τα λένε. Όλα τα επιδόματα και τα λεφτά τα παίρνουν κάποιοι μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, πρόεδροι των κομμάτων, όπως το Λαός, το Βουγκαμπούρι εννοεί, και τα λοιπά, που δεν έχουν κανένα έλεγχο. Εγώ, σαν πολίτης τόσα χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, έχω πάρει με 13.000 ευρώ εισόδημα, δεν έχω πάρει ποτέ καμία βοήθεια, ποτέ κανένα εισόδημα, δεν έχω δει στο μισθό μου τίποτα, αντιθέτως. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Κύριε Παπαγιάννη, απλά μια καλημέρα θέλω να σας πω. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν σας είχα στείλει ποτέ κάποιο μήνυμα ή έστω μια καλημέρα. Είπα να το κάνω σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά τα θέματα που θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά για σήμερα θα αρκεστώ στην καλημέρα μου προς εσάς και τους συνεργάτες σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Ευγενέστατε, κύριε Ανδρέα, και έχεις και τη δική μας καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Η κυρία Στεριοπούλου ζητά και σωστά να ενημερώσουμε τους ακροατές να ελέγξουν εάν στο Δήμο που ανήκουν έχουν ενημερώσει τις ονομασίες που έγιναν με τον Καποδίστρια. Το 2010 εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ διότι μετά ζητούν ληξιαρχική πράξη γέννησης και ξεμπέρδεψα προχθές. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Κανελόπουλο, αντιπύραχο, είναι αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Απορώ με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι τόσο άσχετος. Τον βοήθησε η δημοσιογράφος και συνέχιζε να λέει για το καλώδιο τηλεφώνου. Απορώ επίσης και με ορισμένους που τον υποστηρίζουν τόσο φανατικά. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Λιβαδιά. Να σε καλά, φίλε Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Σωτήρι από την Αμοργό. Καλημέρα Γιάννη. Κοίταξε λίγο και την είδηση των τελευταίων ημερών για απάτες με τις θαλάσσιες διακομιδές ασθενών από τα νησιά μας. Μπλέκονται υπάλληλοι κέντρων υγείας, γιατροί και τελωνιακοί. Το είδα το θέμα από το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά είναι το θέμα εντυπωσιακά αρνητικό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει στηθεί μια μεγάλη κομπίνα και εκεί, αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα στον φίλο τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Άκουσα τα σχόλια και την αυτοκριτική του Δημήτρη του Καλογερόπουλου και θυμήθηκα πως πριν μια εβδομάδα που μιλούσες με την Ιωάννα Γκελεστάθη που ήταν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάει προς Σαμαρά, νόμιζες ότι ανήκει στο κόμμα Τσίπρα, έτσι όπως εκφραζόταν, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι από χθες στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας υπάρχει δυνατότητα μέσω τηλεδιάσκεψης να ολοκληρώνει τη διαδικασία εκδίκασης αναφορών και καταγγελιών υπό προϋποθέσεις, κυρίως όμως από απόσταση από τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας από 1η Νοεμβρίου. Υποχρεωτική ισότητα αμοιβές ανδρών, γυναικών, δικαιώματα εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδοτών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή για να σου μεταφέρω και ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι, ο 5316 του 26, στον οποίο ενσωματώθηκε ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τώρα λοιπόν με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που απευθύνεται μόνο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουμε τις διευκρινήσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα ορίζονται και κάποιες υποχρεώσεις για τα άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 άτομα και πάνω. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι μπορεί κάποιος να ενημερώνεται πριν ακόμα από την πρόσληψή του για το ποιος θα είναι ο μισθός του, για το αν θα είναι διαφορετικός αν είναι κάποιος άντρας ή γυναίκα που έχει τα ίδια κριτήρια, τα ίδια βασικά προσόντα, τυπικά προσόντα και εργάζεται τις ίδιες ώρες, όχι διαφορετικές υπερορίες και υπερεργασίες οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες, τα λογιστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά πώς θα πρέπει να αμοιβούν. Ο εργαζόμενος θα μπορεί και θα έχει το δικαίωμα και μέσα σε 2 μήνες θα πρέπει να το απαντά ο εργοδότης για μήπως τυχόν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και επίσης εντάσσεται και ο συνήγορος του πολίτη προς υποστήριξη των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό.
0: Να περάσω σε ερωτήματα, ένα-δύο ερωτήματα κρατών. Ο φίλος ο κύριος Μενέλαος Ιωαννίδης ρωτά για συνταξιούχο εκπαιδευτικό από το 16 με ανηλικότητα και με το παλαιό σύστημα ασφάλισης. Εμφανίζεται στα μηνιαία συνταξιοδοτικά του σημειώματα προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρξε ασφαλισμένος μηχανικός στον κυρίως λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ για 32 χρόνια, οπότε και διέκοψε την ασφάλισή του. Αναμένει το 28 συμπληρώντας τα 67 του χρόνια να πάρει τη σύνταξή του ως μηχανικός. Πώς θα υπολογιστεί αυτή, θα υπάρχει μείωση κατά την υπάρχουσα προσωπική διαφορά? Και αν ναι, γιατί λέγεται ότι καταργήθηκε η προσωπική διαφορά σε αυτή την περίπτωση?
1: Να πούμε ότι από το Δεκέμβριο που θα δοθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου δεν θα βλέπουμε προσωπικές διαφορές.
0: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ούτε σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Θα υπάρχουν οι αυξήσεις στο 2,7-2,8, αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά του, πολύ σωστά γνωρίζει ο ίδιος ότι στα 67, εφόσον έχει πάνω από 16 χρόνια ασφάλιση σε ένα διαφορετικό τομέα, θα πάρει μία δεύτερη σύνταξη, η οποία όμως δεν θα συμπεριλαμβάνει την εθνική. Τα 446 θα πάρει μόνο μία δεύτερη ανταποδοτική.
0: Νομίζω ήταν σαφής η απάντησή σου. Τι ρωτάνε, έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης, για ορισμένα γραφεία που κάνουν αιτήσεις σε εξοδικαστικό και φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εσύ ως δικηγόρος, που ξέρεις καλά τα θέματα, τα οικονομικά, τα εργασιακά, τι συμβουλή θα δώσεις στον κόσμο? Πού να απευθύνεται, σε ποιον υπεύθυνο επιστήμονα και επαγγελματία?
1: Σε δικηγόρους. Εξειδικευμένους για τον εξοδικαστικό, γιατί κρύβει πολλές παγίδες και κυρίως αυτοί που είναι κοντά στη σύνταξη δεν έχουν καμιά ωφέλεια από τον εξοδικαστικό για οφειλές στον ΕΠΚΑ, όχι στην εφορία ή σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Άρα να συμβουλεύονται και έναν εργατολόγο αν θα πρέπει να εντάξουν τις οφειλές τους στον ΕΠΚΑ, στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
10: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
0: Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Ο Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και η κυρία Λίντα Γιανοπούλου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email studio 3lfm.gr. Ρωτάνε δύο-τρεις φίλες ακροάτριες και ακροατές. Όπως ο φίλος ο Εμμανούλη Κάρδαρης, καλημέρα σας κύριε Κάρδαρη, και ο φίλος ο Παύλος. Τι συμβαίνει, υπάρχει έντονη οσμή από φωτιά στον Πειραιά. Αυτό το οποίο ξέρω και με ενημερωθήκαμε είναι ότι μέχρι το ξημέρωμα έδινε μάχες η πυροσβεστική με τις φλόγες στον Ελαιώνα. Μάλλον προς τα εκεί, μάλλον αυτή είναι η ιστορία που μυρίζει άσχημα. Αφορούσε την φωτιά που ξέσπασε σε μια βιοτεχνία υφασμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρήσεις. Τώρα, η ώρα είναι 8 και 46 πρώτα λεπτά. Δεν διαβάσαμε τίτλους εφημερίδων. Θα διαβάσουμε μετά τις 9. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο φίλος ακροατής, για μισό λεπτάκι να το δω, ο κύριος Νίκος Μαζαράκης, για την κόρη του που το Σεπτέμβριο έγινε 18 ετών και πέρασε στο Πολυτεχνείο και ξαφνικά φαίνεται στον ΕΦΚΑ ανασφάλιστη, ενώ ήταν ασφαλισμένη στη γυναίκα μου. Μου λέει η κυρία Κάρδαρη για το email σας, κύριε Μαζαράκη, ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, τμήμα Μητρώου, με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας και κόρης, για να αποκατασταθεί το λάθος. Επαναλαμβάνω. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Μαζαράκη και το email που μου έστειλε. Να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας, στο τμήμα Μητρώου με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ΆΜΚΑ Μητέρας, για να αποκατασταθεί το λάθος. Λοιπόν, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
14: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και για να λέμε και τα τις, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Τι καινούρια θέματα, τι νέα δεδομένα έχουμε?
14: Έρχονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και κυρίως στις συναλλαγές που έχουν οι πολίτες με τα funds και τους servicers. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας και από το ρεπορτάζ ότι διαχρονικά υπήρχαν και υπάρχουν παράπονα των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο που συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τα funds και τους servicers. Και στο κομμάτι της διευθέτησης των χρεών και στο κομμάτι της επικοινωνίας, της αδυναμίας στο να βρουν κάποιον, στο να ενημερωθούν για το δάνειό τους, το δοσολόγιο και το καθεξής. Όλα αυτά τα παράπονα και τις καταγγελίες προσπαθούσαμε και καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να τα αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Και έρχεται και μία ακόμα τώρα οριστική νομοθετική παρέμβαση, πολύ σημαντική, όπου θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε τρία συγκεκριμένα πράγματα βασικά από τα πολλά. Τα τρία σημαντικότερα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι πλέον καθορίζεται μια τυποποιημένη διαδικασία κάθε φορά που θέλει ένας οφειλέτης να ρυθμίσει το δάνειό του με τον σερβισερ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυστηρά εντός 6 μηνών από την ώρα που ο οφειλέτης θα ζητήσει τη ρύθμιση, θα πρέπει όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να έχει κατατεθεί πρόταση από τον σερβισερ, να την έχει δεχθεί, να την έχει απορρίψει ο φιλέτης και στη συνέχεια να έχει υπογραφεί καινούρια σύμβαση. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για πολλά χρόνια προσπαθούσε ο φιλέτης να βρει άκρη με τον σερβισερ και δεν μπορούσε. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ζητήσει ο πολίτης την ενημέρωσή του για το δάνειό του, για το τι οφειλεί υπολείπεται, για το επιτόκιο, για ζητήματα βασικά δηλαδή για το δάνειό του, και ο σερβισερ δεν τον ενημερώνει, κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, περνούν αρκετοί μήνες για να ενημερωθεί, τότε ενεργοποιούνται ποινές με το πέρας 45 ημερών. Και η βασική ποινή που ενεργοποιείται είναι ότι αναστέλλεται η τοκοφορία του δανείου.
0: Μάλιστα.
14: Αν λοιπόν ένα σερβισερ αρνηθεί ή αγνοεί τον πολίτη στο να τον ενημερώσει εντός 45 ημερών για την οφειλή του, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία.
0: Μάλιστα.
14: Και από εκεί και πέρα και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ έχει γίνει η ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, οι σερβισερ να συνεχίζουν με διαταγές πληρωμής ή με άλλα ενδικά μέσα να ζητούν απαιτήσεις από τον πολίτη. Και αυτό λοιπόν καταργείται, και όχι μόνο καταργείται, υπάρχει και πέναλτι. 5 επιπλέον δόσεις ουσιαστικά να γλιτώσει ο οφειλέτης εάν το σερβισερ τον κυνηγήσει ενώ έχει υπογράψει σύμβαση ρύθμισης, και με αυτόν τον τρόπο καταργείται οριστικά και αυτή η τακτική, αν θέλετε, των σερβισερ. Αυτά είναι τα τρία βασικά.
0: Νομίζω ήταν κατανοητά και τα τρία. Παράνομες στοιχηματικές.
14: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό θέμα. Τελικά τι θα γίνει με αυτές τις κυρίες και τους κυρίους influencers που προέβαλαν, διαφήμιζαν και έπαιρναν χρήματα, εννοείται, έτσι?
14: Και με πολύ μεγάλα ποσά.
0: Πολύ μεγάλα ποσά. Εντοπίστηκαν όλοι, θα κληθούν να πληρώσουν κάποια πρόστιμα, τι θα γίνει ακριβώς?
14: Εδώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέχεια εφαρμογής ενός νόμου που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα γύρω από τον παράνομο στοιχηματικό τζόγο. Και τι ακριβώς συνέβη? Ο νόμος τι προβλέπει? Προβλέπει ότι αν ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας λεγόμενος influencer, προβάλλει παίγνια τα οποία είναι παράνομα, παράνομο διαδικτυακό τζόγο για παράδειγμα, έχει και αυτό συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να βρει και αυτό στον πελάτη του και να πληρώσει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει για πρώτη φορά, ουσιαστικά έγινε τώρα ο έλεγχος για πρώτη φορά, και βγήκαν ουσιαστικά 20 περιπτώσεις influencer οι οποίοι πρόβαλαν, διαφήμιζαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες.
0: Το θέμα είναι ότι αυτοί πληρώνονταν σε κάποιες πλατφόρμες όπως το PayPal, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Εσείς εντοπίσατε τα ποσά τα οποία εισέπραταν για τη διαφήμιση?
14: Εμείς έχουμε ξεκινήσει έλεγχο συστηματικό, και φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε δει ουσιαστικά για αυτούς τους 20 ότι αποδεδειγμένα πρόβαλαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες είδους παράνομες πλατφόρμες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
14: Και πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί μαζί, influencers, mm-hmm. να τους προσθέσεις, τους followers, τους ακολούθους που έχουν.
0: Εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια.
14: Ναι, είναι 4 εκατομμύρια ακόλουθοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ναι. επίδραση είχαν αυτοί
0: τεράστιο
14: οι άνθρωποι.
0: Επομένως, πού μπορεί να ενημερωθεί ένας πολίτης για το ποιες στοιχηματικές εταιρείες ναι, είναι οι παράνομες και ποιες είναι νόμιμες?
14: Σωστό, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Η Επιτροπή Παιχνίων, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιχνίων,
0: ναι.
14: μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει και την blacklist, τη μαύρη λίστα δηλαδή των παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιριών και των εγκεκριμένων από την αρμόδια Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
14: Εκεί λοιπόν είναι καλό, επειδή μιλάμε για μια αγορά που ξεπερνά κάθε χρόνο το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το 10%.
0: Ο τζίρος είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε.
14: Ο τζίρος, ναι,
0: ακούστε,
14: ναι.
0: 2 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο, κυρίες και κύριοι.
14: Τζίρος, ακριβώς. Αυτός που μπορούμε να αποκαλύψουμε, έτσι, γιατί
0: ναι.
14: αυτό που δεν μπορούμε,
0: ναι, σωστό.
14: Φανταστείτε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.
0: Βεβαίως.
14: Και επίσης το 10% του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, σχεδόν συστηματικά ή περιστατιακά, παίζει διαδικτυακό στίχημα. Ναι. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντικό ήταν να μπει μια τάξη και μπήκε μια τάξη επιτέλους. Και στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσάπαλε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. 2 δισεκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ο διαδικτυακός τζίρος το χρόνο, μόνο σε αυτά τα οποία χρήματα κινούνται με νόμιμη διαδικασία και φαίνονται. Μπορεί να εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
15: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στους ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καθαρά. Ελάτε.
15: Από το απόγευμα θα αρχίσει η μετοπική διαταραχή να επηρεάζει βασικά τη Δυτική Ελλάδα και συνέχεια να επεκτείνει στην υπόλοιπη χώρα. Χθες βράδυ είχαμε τοπικές ασθενείς βροχές βασικά, αλλά στην Κέρκυρα έριξε μια καταιγίδα 129 χιλιοστά. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη είναι από το απόγευμα, θα αρχίσει από τα δυτικά με συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες και τα φαινόμενα μαθημεία αυτά να επεκτείνονται προς την υπόλοιπη χώρα. Εξαιρωμένης ίσως της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική λοιπόν αύριο περιμένουμε μετά βασικά το μεσημέρι βροχή και καταιγίδα. Ενώ η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει 25 βαθμούς, στους 27, αύριο να πέσει λίγο στους 25. Με νοτιάδες χωρίς κάποιο mm-hmm. πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή φεύγει την Δευτέρα, αφού αρχικά επηρεάζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη κλπ. Για να βελτιωθεί στην υπόλοιπη χώρα και ό,τι αφορά τα φαινόμενα. Αλλά να παρατηρήσω εδώ το εξής, ότι αυτή η μεταβολή του καιρού θα δώσει καταιγίδες πάλι, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αν και σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Εύβοια. Χωρίς όμως να προσδιορίσουμε πού, πότε και πόσο ισχυρές είναι αυτές οι καταιγίδες, εάν κύριε Παπαγιάννη κάποια στιγμή δεν μπορέσουμε σαν χώρα να αποκτήσουμε τα μετεωρολογικά ραντάρ.
0: Μάλιστα. Πάμε το λέτε τώρα και το φωνάζετε αυτό, ναι.
15: Και το φωνάζω και το φωνάζω και υπάρχει μάλιστα λύση. Από τα πρωινά μου βρήκε τη λύση. Υπάρχει ιδιωτικός φορέας. Ας νοικιάσουν λοιπόν αυτόν τον φορέα έως ότου εγκατασταθούν επισήμως τα ραντάρ, να γίνεται τουλάχιστον να ενημερώνει ο ελληνικός λαός. Πάμε λοιπόν τώρα, αυτό θα πήγει. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται άλλη διαταραχή, πιο ισχυρή, για περισσότερες ημέρες και με περισσότερα φαινόμενα, να μας απασχολήσει λοιπόν το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ίσως και την Παρασκευή ακόμη στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
15: Άρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα δείχνει να έχει αρκετό ιατό, ή με βροχή ή με καταιγίδα, και έχει ενδιαφέρον. Και επίσης αυτό το τρίμηνο θα πέσει και περισσότερη θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στην Αθήνα να έχουμε στους 20 με 22 βαθμούς, θα φανεί δηλαδή αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Έδωσε αυτές τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει ο καιρός.
0: Άρα αστάθεια από εβδομάδα, βροχούλες, ποτιστικές φαντάζομαι, όχι καταιγίδες.
15: Θα έχει καταιγίδες.
0: Θα έχει και καταιγίδες.
15: Αλλά δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε πότε, πού και πόσο ισχυρές.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ, κύριε Μετεωρολόγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε πόση ώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι. Α, έχουμε 2 λεπτάκια. Ωραία.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο νησί της Χίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάρκο, έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, να διαμαρτύρεσαι για τα δρομολόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Η δημοτική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας έχει αγριέψει, μου γράφει. Γιάννη Αβέρτα, τα μηχανάκια σε πεζοδρόμια. Καλημέρα στον Αντώνη Πτωμενίδη. Στείλε μου και το επώνυμό σου, βρεσί Αντώνη, για να διαβάσω το μήνυμα. Να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα και να ξέρω και ποιος είσαι. Ο Αντώνης Πτωμενίδη δεν λέει κάτι. Στείλε μου το επώνυμό σου και το διαβάζω. Ευχαρίστω. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Διαβάζω τώρα ένα δημοσίευμα σχετικά με τους πομάκους της Θράκης. Τους έχει η ελληνική πολιτεία υποχρεωτικά την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, ενώ οι ίδιοι δεν το θέλουν. Πραγματικά πόσο εγκληματικό. Πότε τέλος πάντων θα σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, γράφει, για ένα μεγάλο θέμα για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αρκετές αναλύσεις και εξαιρετικά έγκριτες, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, τον τακτικό ακροατή, ο οποίος διαμαρτύρεται. Έχω ρωτήσει στο Δήμο της Αθήνας τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Γκράβας και μου έχουν διαβεβαιώσει, να το πω διαφορετικά, ότι το κολυμβητήριο, το οποίο πράγματι δεν λειτουργεί από τον Αύγουστο του 25, θα λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν μου έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία, αγαπητέ φίλε. Πρέπει όμως κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πηγαίνει στο κολυμβητήριο της Γκράβας, του Δήμου της Αθήνας. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό τη διαχείριση του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Στιακάκι από το Ηράκλειο. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα. Τα μηνύματα με σχόλια τα οποία θέλουν χρόνο θα τα διαβάζω μετά τις 9. Μετά τις 9. Θωμάς Γεράκης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος της εταιρείας Mark. Γιώργος Αυτιάς, μετά τις 9.30 να δούμε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής, την επιτυχία που καταγράφηκε, κυρίως λόγω της θεσμικής ιδιότητας και της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερακάκη όσον αφορά τις εξελίξεις με την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή αυτά τα οποία συζητούμε τόσο καιρό, αν μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας επιπλέον δημοσιονομικής στήριξης για την ενέργεια. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα κινητά, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η Ρωσία στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία, όπως τη χαρακτήρισε, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα δώρα στη Μόσχα δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Η Μόσχα θα ανταποδώσει με τρόμο, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργούν οι διόργα και το αεροδρόμιο.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
13: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες του Σαββάτου. Φοβερό θέμα από την Καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Βέβαια, σου λένε τα παιδιά, σπουδάζουμε, κάνουμε, το εύκολο χρήμα βγαίνει αλλού. Ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Κεντρικό θέμα στην απογευματινή. Συγκρίνει η εφημερίδα το Νοέμβριο του 25 με το Νοέμβριο του 26. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, γράφει η εφημερίδα. Παραδοχή από την εφημερίδα Κόντρα, που δεν στηρίζει Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για νέα μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν με φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε καύσιμα, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Η Δημοκρατία. Τρικυμία εν κρανίο με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών για το θέμα με τα έργα στην Κυψέλη. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Έχει κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα. Με δεύτερο, η εξέγερση της γενιάς A. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου έχει κεντρικό θέμα την απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό.

0: Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία κυκλοφορεί μία φορά την εβδομάδα κάθε Σάββατο, η οποία έχει κεντρικό θέμα: ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό, η συνωμοσία του Μεσίνιου πολιτικού, με διπλή φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Αλφα Free Press, η οποία έχει κεντρικό θέμα: η Ελλάδα στη νέα σκακέρα ισχύος, δημογραφικό εθνικό σχέδιο με 19 μέτρα και ενίσχυση για την ενέργεια. Υπάρχουν και οι δύο lifestyle εφημερίδες: η Εσπρέσο, φιλοχρήματη τοξοτίνα και εκρηκτικός παρθένος, ο πόλεμος των άστρων Βύση Καρβέλα έχει κεντρικό θέμα, και τι άλλο θα έχει κεντρικό θέμα και on time του Σαββατοκύριακου: ραντεβού στα δικαστήρια, ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του Στάκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό αναλυτή, δημοσκόπο της εταιρείας Mark, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Με πολύ χαρά σας ακούμε για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό σκηνικό. Θέλω ένα σχόλιο για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky. Πώς σας φάνηκε αυτό το περί 25%? Ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία, βέβαια. Το όριο του 25% δηλαδή για αλλαγή εν κινήσει και το μήνυμα που έστειλε ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις δημοτικότητες ή την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει ποσοστά που δεν δείχνουν, ας πούμε, αυτό το 25%. Δηλαδή, ακόμα και στη πρόθεση ψήφου στις εκτιμήσεις όλων των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει. Δηλαδή, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, μάλλον δεν θα έπαιρνε κάτω από 25%.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς αυτό που έχουμε, με τι έχουμε τώρα εμείς. Εμείς έχουμε μια καταγραφή των εκλογικών συσχετισμών στην έναρξη, ας πούμε, μιας άτυπης προεκλογικής και μακράς περίοδου. Mm-hmm. Βλέπουμε και τις στάσεις. Αυτό που προκύπτει τώρα ως φωτογραφία της στιγμής, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω έτσι ένα κλισέ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν αυτό το διάστημα το φως της δημοσιότητας, η Νέα Δημοκρατία είναι πέριξ του 30. Βέβαια, αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Συνεχώς και αδιαλείπτως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα. Από τότε που εξελέγει ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης, ναι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια με τη φθορά της, με χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 23, αλλά μεγαλύτερο από ό,τι στις...
0: Ο Μητσοτάκης, ναι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια με τη φθορά της, με χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 23, αλλά μεγαλύτερο από ό,τι στις

0: φαίνεται ότι σταθερά, αλλά φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή της. Αν υποθέσει, υπολογίσει κανείς ότι η βασική δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι η ψηφοφόρη ΣΥΡΙΖΑ του 23, αυτό το 17%, και για να μπορέσει να δούμε μια αύξηση στα ποσοστά του αυτού του κόμματος κτλ., σημαίνει ότι θα δούμε μια έντονη διείσδυσή του στο κέντρο που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Αν σας ζητούσα να ρισκάρετε μια πρόβλεψη στην περίπτωση που είχαμε την Κυριακή εκλογές, ποιο κόμμα κατά τη γνώμη σας θα τερμάτιζε δεύτερο, τι θα λέγατε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλες οι καταγραφές δείχνουν ένα πλεονέκτημα της Ελλάς. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε είναι μια σταθερότητα των ποσοστών της Ελλάς και μια ελαφρά κάμψη δηλαδή μετά την ΔΕΘ και μια στατιστικά σημαντική, θα έλεγα, τάση αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι αντέχει. Εκατέρωθμε δηλαδή, γιατί δέχεται πιέσεις και εξ αριστερών και εκ δεξιών. Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε τώρα, αυτά είναι για το σήμερα. Όταν μιλάμε για εκλογές και προσπαθούμε, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόβλεψη τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, εδώ ερχόμαστε μπροστά σε κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δηλαδή, για να δώσουμε αυτή την απάντηση. Παράδειγμα, δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές.
1: Προφανώς. Εδώ θα ερχόμουν τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν μέχρι τις εκλογές. Και ένα σημαντικό που πολλές φορές το υποτιμούμε, γιατί μας φαίνεται αμεληταίο, αλλά δεν είναι, είναι το δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και το μέγεθός του. Δηλαδή, θα έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα αν δούμε μια μικρότερη αποχή, μια μεγαλύτερη αποχή, αλλά και τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, αν από την κάλπη λείπουν, ας πούμε, σχετικά νεότερες ηλικίες, θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αν λείπουν μεγαλύτερες, ναι, θα είναι πάλι διαφορετικό.
1: Να έρθουμε λοιπόν λίγο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά, ναι, ερωτήματα και
1: βεβαίως.
0: Ναι, μην μπερδεύουμε τις προσοχές.
1: Προφανώς, σας ακούω με πολύ προσοχή γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Έχουμε δύο υποδιαμόρφωση νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε, δεν έχει μετρηθεί γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Και το δεύτερο είναι το κόμμα το οποίο θα κατέβει, θα υποστηρίξει, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς πώς, ναι, θα γίνει, το οποίο αφορά τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Ας ξεκινήσουμε με το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά την δική σας γνώμη, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν το ενδυνάμει κόμμα Σαμαρά, πού κινούνται τώρα, στη ζώνη των αναποφάσιστων, στη Νέα Δημοκρατία, σε άλλο κόμμα δεξιότερα της Νουδού, δεν απαντούν? Πώς τους προσδιορίζετε αυτούς?
0: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν δημιουργηθεί, αλλά βρισκόμαστε τώρα ότι το συζητάμε, είναι ένα λευκό χαρτί που καθένας μπορεί να προβάλλει το πώς πιστεύει ότι θα είναι αυτό το κόμμα. Δεν έχουμε τα στελέχη και τους υποψήφιους βουλευτές, δεν έχουμε μια προγραμματική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουμε μια σαφέστατη απάντηση, αυτό το the reason why που λένε οι Αγγλοσάξονες, γιατί να σε ψηφίσω. Δηλαδή, τι όφελος θα έχω να ψηφίσω Σαμαρά και δεν ψηφίσω οποιοδήποτε άλλο κόμμα που διεκδικεί την ψήφο μου. Οπότε, ας περιμένουμε. Το μόνο που μπορούμε να μετράμε αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό εξαντλήσει και τα ωριά του, είναι η δεξαμενή. Αν υπάρχει κάποια δεξαμενή. Μια θεωρητική δεξαμενή δηλαδή αυτού του κόμματος. Βέβαια και εδώ υπάρχουν θέματα, διότι αν κάποιος, ας πούμε, σήμερα απαντάει στο ερώτημα αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, μπορεί να απαντήσει θετικά. Αν κάνεις τον ίδιο ερωτώμενο, στον ίδιο πολίτη και θα μπορούσες να ψηφίσεις και ένα κόμμα Κασιδιάρη, ένα κόμμα Τη Νίκη, θα δείτε σε πολλά και από αυτά τα κόμματα λένε ναι, θα μπορούσε να ψηφίσει. Από αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε μόνο μια θεωρητική δεξαμενή.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και όταν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, για να μην υπεκφύγω της ερώτησής σας, μιλάμε για δύο μεγέθη. Μιλάμε για το 41% που είχε πάρει στις εκλογές.
1: Στις τελευταίες εκλογές, ναι.
0: Και μιλάμε και για το 30-31% τώρα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν,
1: ναι,
0: η δεξαμενή, η θεωρητική δεξαμενή του κ. Σαμαρά κατά 50% αφορά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 23,
1: ναι,
0: οι οποίοι όμως τώρα έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα, στην περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα ο Αντένης Σαμαράς, όταν το δημιουργήσει, οι ψηφοφόροι αυτοί δεν θα φερεθούν από την εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, όχι στο βαθμό που φαίνεται. Προφανώς θα γίνει κάποια ζημιά και μία-δύο ψήφους να πάρει τη
1: συνέχεια.
0: Προφανώς θα κάνει μια ζημιά, την οποία όμως θα τη δούμε στη συνέχεια.
1: Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε μέχρι τώρα, πόσο μεγάλο είναι σήμερα το ποσοστό των αναποφάσεων 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, συγκρίνοντας, προσέξτε, με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Και εξαρτάται τώρα, πρέπει να δει κανείς τις διαφορές από δημοσκόπηση.

0: παιδί μας κόστησε. Ναι. Να αφαιρθώ εγώ στις δικές μας.
1: Στις δικές σας. Ως διευθύνων σύμβουλος της Μάρξ, στις δικές σας
0: μαστοποιήσεις. Οι αποφάσεις σε εμάς είναι της τάξης του 10 με 12%. Εκεί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αναφερόμαστε σε γκρίζα ζώνη, θα πρέπει να προσθέσει κανείς και ένα ποσοστό που μας λέει ότι δεν ξέρω αν θα πάω να ψηφίσω ή όχι, και ένα ποσοστό που λέει. Εγώ θα ψηφίσω άκυρο λευκό που δεν προσμετρώνται.
1: Αυτό δικά, σε άρα, σχέση λοιπόν, με τις προηγούμενες εκλογές από τις δικές σας δημοσκοπήσεις είναι περίπου το ίδιο.
0: Περίπου το ίδιο. Περίπου ναι. Το ίδιο. Τώρα τι ξέρουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν οι αναποφάσεις είναι αυτό που είναι. Έτσι. Δηλαδή είναι, δεν έχω αποφασίσει. Δηλαδή και δεν μπορούμε εμείς να
1: πούμε ότι. Ναι. Δεν έχω αποφασίσει ή αποφεύγω να δηλώσω την επιλογή μου.
0: Όχι. Συνήθως είναι πραγματικά αναποφάσιστη, γιατί το βλέπουμε και από τα ποιοτικά στοιχεία όταν αναλύουμε αυτό το κοινό. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, δηλαδή 3-4 αναποφάσεις είναι γυναίκες. Ηλικιακά είναι μέσης ηλικίας, δηλαδή από 35 έως 55 ετών είναι κοντά στο 50% των αναποφάσιστων.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, το 33% δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Και όσον αφορά την πολιτική του ταυτοτοποθέτηση, φαίνεται ότι στο μείγμα των αναποφάσεων περισσότεροι είναι κεντροδεξιοί, κεντρώοι, ας πούμε.
1: Από τις δικές σας αναλύσεις, αυτό το ποσοστό της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πόσο πιθανό κατά τη γνώμη σας? Πόσο μάλλον πιθανό είναι να στραφούν σε μεγαλύτερα κόμματα ή σε μικρότερο? Υπάρχει μια τέτοια αντιστοιχία, μια τέτοια διαπίστωση?
0: Ναι, δεν μπορώ να το υπολογίσω, κύριε Παπαγιάννη, γιατί έχουμε δει, ας πούμε από την εμπειρία που έχουμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε δει περίπτωση που στην πλειοψηφία τους στρέφονται, ας πούμε, στα μεγαλύτερα κόμματα και κυρίως στο πρώτο κόμμα. Αυτό έγινε και το 2023. Δηλαδή,
1: αυτό που... το οποίο λέμε, δηλαδή το ρεύμα του νικητή αποτυπώνεται.
0: Ναι. Και όχι, κοίταξε, υπάρχει και μια άλλη, πώς το λένε, προσέγγιση που είναι ότι θα μοιραστούν αναλογικά, δηλαδή ότι θα ψηφίσουν...
1: Συνήθως τι συμβαίνει?
0: Δεν υπάρχει συνήθως, είναι ανάλογα τις συνθήκες της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Πάντως είναι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση σε σχέση με το μέσο όρο των ψηφοφόρων, των αποφασισμένων, και δεν βλέπουν εναλλακτική λύση σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι λυπεί οι αποφασισμένοι.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Δικαίως, ας πούμε, πώς το λένε, εξηγείται δηλαδή το γιατί είναι αναποφάσιστοι.
1: Εγώ θα επιμείνω σαν αναποφάσιστους και στους νέους ψηφοφόρους, γιατί κατά τη γνώμη μου η δική σας ανάλυση αυτό έχει μεγαλύτερο. Από τη δική σας ανάλυση αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή, την τελευταία εβδομάδα,
0: ναι,
1: τις τελευταίες.
0: Βεβαίως.
1: Με τι κριτήρια αποφασίζουν? Την καθημερινότητα του πολίτη, τα δικά τους προβλήματα, τα οικονομικά? Την εργασία, την ασφάλεια, κάποιο άλλο πολιτικό γεγονός?
0: Τώρα να πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις κριτηρίων και με ποια κριτήρια, για να κάνουμε και μια εντύπωση ότι ομαδοποιούμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, το ρόλο τους, αλλά θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο είναι η οικονομία. Δηλαδή πώς μετατρέπεται αυτή η καλή πορεία της οικονομίας της χώρας στη τσέπη του κάθε ψηφοφόρου, να το βλέπει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το στοίχημα. Και θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα που θα κρίνει, και προφανώς θα κάνουν και αναποφάσεις πριν πάνε στην κάλπη, είναι ποιο από τα κόμματα που διεκδικεί την ψήφο μου μπορεί να μου εξασφαλίσει μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το βασικό και κεντρικό.
1: Θέλω να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων από εμένα για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Να δούμε το εξής. Από τα δικά σας κριτήρια, από τις δικές σας έρευνες, οι ψηφοφόροι που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, του 23 κατά κύριο λόγο, αλλά και στις προηγούμενες, υπάρχει πιθανότητα ένα μεγάλο ποσοστό αυτό να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει να ψηφίσει στις επόμενες?
0: Ναι, πιθανό. Κοιτάξτε, εμείς στις υποθέσεις εργασίας μας υπολογίζουμε και ένα ποσοστό νέων ψηφοφόρων, ιδίως, ας πούμε, όταν εισέρχονται και νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Προφανώς υπάρχει μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί να είναι η συμμετοχή μεγαλύτερη. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Όντως, ένα θέμα είναι το, σας το είπα και προηγουμένως, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η αποχή στις δημοσκοπήσεις? Η αποχή υποεκτιμάται, και υποεκτιμάται για τον εξής λόγο: όσοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα λοιπόν, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα επακριβώς θα το γνωρίζουμε μόνο την ημέρα των εκλογών. Και ας πούμε, επειδή και το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει και κάποια στοιχεία από το πρωί, δηλαδή πώς ψήφισαν έως τις 12 η ώρα, στις 1 η ώρα.
1: Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή.
0: Θα το γνωρίζουμε τότε. Νωρίτερα και θα το συνυπολογίσουμε, ας πούμε, στην εκτίμηση του Exit Poll, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για προβλέψεις, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλεία ερευνητικά για να προβλέπουν αποτελέσματα. Mm-hmm. Τις στάσεις μετράνε γιατί έχουμε αναποφάσεις τους, μετράνε προθέσεις οι οποίες πιθανόν να αλλάξουν και το έχουμε δει. Δηλαδή αλλάζουν οι προθέσεις, έχουν αυτό το ελάττωμα. Ενώ ας πούμε στο exit poll τι μετράμε. Δεν μετράμε πρόθεση, αλλά μετράμε συγκεκριμένη πράξη που έχει τελεστεί πριν 5 λεπτά και δεν υπάρχουν αναποφάσεις. Άρα
1: Μάλιστα.
0: λοιπόν, εάν γνωρίζουμε και το ποσοστό της συμμετοχής, μπορεί με μεγάλη ασφάλεια να προβλέψει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το exit poll είναι προβλεπτικό εργαλείο.
1: Προφανώς, γιατί τότε θα έχετε εικόνα από τη συμμετοχή ή όχι. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή οι αναποφάσεις τι συνδέονται τελικά με την αποχή, είναι ένα ερώτημα στο οποίο μέχρι στιγμής κανένας συναδελφός σας δεν μου έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Αυτοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές, είναι και αναποφάσιστοι ή είναι οργισμένοι πολίτες που έχουν συνειδητή επιλογή αλλά τελικά δεν πάνε να ψηφίσουν?
0: Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι οι αναποφάσιστοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αποχής. Τη στιγμή δηλαδή που δεν τους ικανοποιεί κανένα πολιτικό κόμμα και γενικά έχουν μια συνολική απογοήτευση, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια πράξη, σε μια συμπεριφορά αποχής, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: μην ξεχνάτε ότι έχουμε χάσει εκατομμύρια ψηφοφόρους λόγω της απογοήτευσής τους και της αίσθησης, της εντύπωσης που έχουν ότι η πολιτική είτε με ήττα είτε με μικρόν γιώτα δεν είναι ικανή, δεν μπορεί,
1: αδυνατή
0: να λύσει τα προβλήματά του.
1: Τώρα,
0: άρα, λοιπόν, ναι.
1: Ας αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση, ας αφήσουμε τα ποσοστά, τα κόμματα κτλ. Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε κάνει μέχρι τώρα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων DMARC, τη δική σας εταιρεία,
0: ναι.
1: Προκύπτει ότι σε αυτές τις εκλογές θα κυριαρχήσει η ψήφος επιδοκιμασίας και επιλογής προσώπου για τον επόμενο Πρωθυπουργό ή ψήφος αποδοκιμασίας?
0: Και τα δύο. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι σε τι ποσοστό θα επικροτήσει μία ή άλλη. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλώντας για ποιοτικά στοιχεία, αυτό που βλέπω είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα που έρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι η πρώτη φορά ίσως που έχει να κάνει με δύο πράγματα. Όχι μόνο με το οικονομικό. Προφανώς είναι το οικονομικό με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με όλα αυτά τα θέματα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία την οικονομική. Αλλά εδώ προστίθονται, ας πούμε, και τα γεωπολιτικά, που υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και για τα γεωπολιτικά και κυρίως για τις σχέσεις μας με τους γείτονες. Δηλαδή υπάρχει
1: μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
0: Τέσσερις, ας πούμε, ανησυχούν ότι μπορεί να βλέπουν, ας πούμε, πιθανό ένα επεισόδιο, ας πούμε, στις μεταξύ των δύο χωρών και ένα 40% ανησυχεί πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό.
1: Μάλιστα. Τα μεγάλα γεγονότα όπως αυτά, όπως αυτό για παράδειγμα της έλευσης και των συναντήσεων που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, καθορίζουν, παίζουν ρόλο, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε ένα βαθμό ή όχι?
0: Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά εγώ σας λέω το εξής: το ένα είναι η οικονομία και κατά πόσο, και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο προφανώς. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχει ακρίβεια, ας πούμε, στη χώρα της, αλλά το θέμα είναι ότι πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι αντιμετωπίζει αυτή την ακρίβεια. Άρα λοιπόν το ένα στοίχημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς θα επιδράσουν συνολικά τα γεωπολιτικά. Γιατί έχουμε πει και άλλη φορά ότι σε περίοδους έτσι πολύ πολύ μεγάλης ανασφάλειας εμφανίζεται το φαινόμενο της, αυτό που λέμε, της εισπύρωσης γύρω από τη σημαία. Που ευνοεί, ας πούμε,
1: τις
0: κυβερνήσεις. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ νωρίς. Γι' αυτό το λέω ότι προχωράζοντας στις εκλογές δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και ένα από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα γεγονότα που θα επακολουθήσουν.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και το διάλογο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας δημοσκοπήσεων Mark. Νομίζω ότι είπε ενδιαφέροντα πράγματα και τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κρύβονται πίσω από τα ποσοστά των κομμάτων και πίσω από τα ίδια τα κόμματα. Τι θα γίνει με την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων? Αν υπάρχει διάθεση συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές? Η διάθεση συμμετοχή συνδέεται με την επιδοκιμασία ή την τιμωρητική ψήφο? Είπε πολύ σημαντικά πράγματα που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, οι περισσότεροι εκ των ακροατών τα έχουν αντιληφθεί και έχουν κάνει και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρες γεύσεις και τιμές.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Κινδύνευσε επίσης βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σώα εντοπίστηκε σε επιχείρηση του λιμενικού 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάθος 33χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί είναι χιλιάδες οι ακροάτριες και οι ακροατές εκτός. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο τον Κουσογιάννη, ο οποίος μας γράφει καλά λόγια για την εκπομπή, ότι είναι πλουραλιστική κτλ. Δεν τα διαβάζω. Να διαβάζουμε και κανένα κακό λόγο, όχι μόνο τα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Γιάννενα. Φανταστείτε σε όλο αυτό τον οριμαγμό πολέμων και όλη αυτή τη αστάθεια γύρω μας να είχαμε άλλη μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Και εκφράζει και μια ευχή ο φίλος ο ακροατής. Να προσέχουμε μη μας πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μπορείτε να μου δώσετε την ερμηνεία της λέξης influencer? Πιστεύω να την έχω γράψει σωστά. Προφανώς δεν είμαι τόσο προχωρημένη και δεν την γνωρίζω. Είναι οι νέες ονοματολογίες που χρησιμοποιούν οι νέες γενιές, κυρίως επαγγελματικά θέματα. Απ' έξω έρχεται αμερικανικός, αγγλικός μάλλον για την ακρίβεια ο όρος, με λατινικές ρίζες. Χρησιμοποιείται κυρίως από. Όχι τόσο από τους νέους. Είναι μια δημοσιογραφική γλώσσα η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια με την άνθηση δηλαδή των κοινωνικών δικτύων και κυρίως με τις γνωστές προσωπικότητες, κυρίες και κύριοι, κάποιες κυρίες ή κάποιοι κύριοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή, δηλαδή εκατομμύρια ακολούθους. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Γιάννη, μπορεί να είμαι σπουδαστής της αθλητικής δημοσιογραφίας έχοντας γνώση και για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουμε δημοσκοπήσεις και γίνονται μετρήσεις στα κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές?
10: Κόφτε το φίλι.
9: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως έχει αποτύχει η πολιτική να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νεότερων πολιτών, γιατί απευθύνεται παραδοσιακά σε μεγάλες ηλικίες που είναι και οι παλαιότεροι ψηφοφόροι? Ο τρόπος των πολιτικών μας είναι και ξεπερασμένος και παλαιότερων εποχών. Πώς έτσι όπως πολιτεύονται να κάνουν ένα νέο να τσακούει σοβαρά? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, και το βλέπεις όχι μόνο με τη συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών, το βλέπεις και από την αδυναμία προσέλκυσης του πολιτικού συστήματος σοβαρών επιστημόνων και ανθρώπων που έχουν κάποια προοπτική για να ασχοληθούν με την πολιτική. Να σου το πω με πιο απλά λόγια. Ποιος πετυχημένος άνθρωπος ασχολείται σήμερα με την πολιτική? Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Σαμουηλίδη, τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα φίλε Γιάννη, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα είναι ακροδεξιά δεύτερο κόμμα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα γεγονότα στην Ευρώπη αυτά δείχνουν. Ο Αλέξανδρος μου γράφει: καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Τα βενζινάδικα είναι στο διάστημα. Έχει φύγει από τα σύννεφα. Ευχαριστούμε για ενημέρωση και συντροφιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, που ρωτά για το θέμα των δημοσκοπήσεων και για το πότε τελικά αποφασίζουν οι αναποφάσιστοι. Αυτό δεν υπάρχει. Το απάντησε νομίζω ο κύριος Γεράκης. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Το απάντησε σχετικά. Άλλος αποφασίζει πάνω στην κάλπη, άλλος αποφασίζει δύο ημέρες πριν τις εκλογές, τρεις, τέσσερις, μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάποια σταθερή που να μπορείς να προσδιορίσεις πότε αποφασίζει ο αναποφάσιστος. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το εκλογικό κλίμα διαμορφώνεται περίπου μία με δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

0: Να πω την καλημέρα μου στον... όχι, το διάβασα το μήνυμα του φίλου του Σταύρου, μισό λεπτάκι. Καλημέρα στον αγαπητό Σπύρο, ο οποίος λέει... το είπαμε και το μήνυμα αυτό, το διαβάσαμε του Σπύρου του φίλου από τη Λαμία. Καλημέρα στον coach, να είσαι καλά coach, καλημέρα αγαπητέ φίλε. Το μήνυμα του Σπύρου Πλαμία ήταν για τη δημοσκόπηση, το οποίο είπα πριν. Καλημέρα στην κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ποιος τις πλήρωσε? Σαν λαός που έχουμε πληρώσει με αίμα και πληρώνουμε τα μνημόνια, πρέπει να ξέρουμε. Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο. Μαύρο δαγκωτό. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα αφορούσε τον κύριο Τσάπαλο, αλλά έφτασε μετά. Έχω στοιχεία και ντοκουμέντα ηχητικά που αποδεικνύουν ότι απειλούσαν εμένα και την οικογένειά μου. Ούτε στο Υπουργείο οι καταγγελίες έπιασαν τόπο, αλλά ούτε και στο δικαστήριο. Με μια δικογραφία 200 σελίδων σε πρωτόδικο δεν έπιασε τόπο. Μήπως το κράτος τους φοβάται? Τα φάντσε, εννοεί ο φίλος. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, που ρωτά αν θα μπορέσει να καλύψει το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία για να πάρει αυτοδυναμία. Στις πρώτες εκλογές είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί αυτό, από αυτά τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις των επιστημόνων. Στις δεύτερες είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά τις πρώτες. Αν προκύψουν δεύτερες... Και αν η στρατηγική του Μητσοτάκη οδηγήσει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, αγαπητέ Γιάννη, για το δημοσκόπο, ο οποίος υπήρξε σοβαρός επαγγελματίας, αλλά και εσύ τεράστιο δημοσιογραφικό λαγωνικό, καθώς μου άρεσαν πολύ οι ερωτήσεις σου και το φανταστικό man-to-man που τον έπαιξες. Συγγνώμη, αλλά δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος θα βγει πρωθυπουργός, ούτε η αποχή. Αυτό που περιμένω και ελπίζω, γράφει ο κύριος Κώστας Φωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα, με την ιδιότητά του και την υπογραφή του, στέλνει το μήνυμα, είναι ένα κουκουέ δυνατό. Μετεκλογικά όχι σε ποσοστά και έδρες, αλλά σε ψήφους κατά απόλυτη τιμή. Σε ακούω πάντα συνήθως σιωπηλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Φωτόπουλε, την αγάπη μας. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Γεράκη. Όλους τους εκλογολόγους που βγάζεις έχουν κάτι καινούριο να πούν. Και ο κύριος Γεράκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που καλείς, δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία. Ο κύριος Γεράκης το πήγε λίγο παρακάτω και τα όσα σου είπε ήταν πανεπιστημιακή διάλεξη στην κυριολεξία.
0: Προσέγγισε το θέμα των αναποφάσεων. Μπράβο. Πραγματικά με μια έτσι σοβαρότητα και μετριοπάθεια που νομίζω γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον και τα μηνύματα των ακροατών.
1: Είχε και εμάς τώρα όμως, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Μου ήρθαν χθες το βράδυ οι μετρήσεις, έτσι. Τώρα ξεπερνάς και την πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της τηλεόρασης.
0: Έχεις συμβάλει και εσύ καθοριστικά σε αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου πεθαίρει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία και χρόνια πολλά. Είχε τα γενέθλιά του χθες και να ξέρεις ότι ξέρει καλό ραδιόφωνο. Ο Νίκος από τον 1984. Θυμάμαι...
0: Από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
1: Από την πρώτη μέρα. Πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω ότι έχει θεματάρες.
0: Τα ξημερώματα ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν. Από αυτά τα οποία προέκυψαν, από το ρεπορτάζ αλλά και από αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ, που έγραψε μάλλον στο The Truth Social, το δικό του κοινωνικό δίκτυο, περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα πέσουν σταδιακά στην αγορά. Ο Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές, να δω τη δική σου προσέγγιση.
1: Θα σου πω. Είναι σαν να βάζεις ξαπλώστρες πάνω στο Τιτανικό, σχολίασαν οι ειδικοί. Αν δεν δουν την πράξη, θα μεταφέρονται αυτοί οι τόνοι, 300.000 στην αρχή, και 4.800.000 είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ που έχεις σήμερα.
0: Αυτοί θα πάνε σε βάθος τριμήνου από ό,τι κατάλαβα.
1: Μπράβο. Ωστόσο, θα σου πω το εξής. Μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που σου λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μετά από μια εβδομάδα αφού αναλάβω, ή στο Ιράν θα κάνω αυτό?
0: Όχι, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Πώς να τον εμπιστευτείς?
1: Υπάρχει ένα παρασκήνιο πολύ σημαντικό, το οποίο έχει αναφέρει. Ο Πούτιν αυτή την ώρα έχει 80% απώλειες εσόδων λόγω φυσικού αερίου και πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Λόγω του αποκλεισμού. Αναγκάζεται λοιπόν να απελευθερώσει όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη πετρελαίου. Αυτή η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας, Γιάννη, δεν μείωσε τη βελόνα καθόλου.
0: Άρα είσαι πολύ επιφυλακτικός για το τι θα συμβεί τελικά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιάννη μου, είμαι επιφυλακτικός με το πρόσωπο, με τα δύο πρόσωπα Δηλαδή, αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή...
0: μην έχεις καμία αμφιβολία ότι αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν αφορά και κινείται στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, διότι η ακρίβεια χτυπάει και την Αμερικανική αγορά.
1: Σωστό. Ο Τραμπ, λοιπόν, τα δικά του καύσιμα δεν το απελευθερώνει.
0: Ναι.
1: Ζήτησε απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων της Ευρώπης, που είναι λίγα, είναι στο 70%. Τα δικά του τα κράτησε ακλόνητα και ζητάει τώρα από τη Ρωσία να του δώσει χέρι βοηθείας για να πέσουν οι τιμές διεθνώς.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτές οι μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η επαρχία σαν να λέμε, έχουν ανάγκη το ντίζελ. Η αγροτική, η αμερικανική αγροτική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ντίζελ.
1: Άρα περιμένω εγώ τώρα να δω, γιατί αν αυτή η συμφωνία ήταν σε ένα χαρτί, με ένα τηλέφωνο, Γιάννη, είναι ένα αρχικό πράγμα. Αν δεν δω συμφωνία, αν δεν δω βαπόρια να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, Γιάννη μου, πρόσεξε, το πετρέλαιο θέρμανσης από 165 πέρυσι, 262 φέτος, και το φυσικό αέριο από 113 σε 156.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά, με έναν άνθρωπο, ο οποίος έκανε ένα πόλεμο, έφερε αυτό το ντόμινο των εξελίξεων. Και έχουμε πληθωρισμό στο 5. Θα διακινδυνεύσω να πω κάτι, ότι θα δούμε μεγαλύτερο πληθωρισμό, Γιάννη, όσο δεν υπογράφουν οι μεγάλοι. Και όσο μας λέει ο Γιόγκερσεν, ο σοσιαλιστής επίτροπος, τα βάλα μαζί του, το ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σκληρά μαζί του. Του είπα, δεν θέλουμε παγωμένες αποφάσεις, θέλουμε βοήθεια του κόσμου. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, 15 του μηνός, τη Σύνοδο Κορυφής, φέρνει. Όπως ορθά λες, όπως ορθά έγραψε ο Νίκος στη Real, φέρνει την παράγραφο 19 της οδηγίας του 2003 που λέει τι. Το κάνει αυτό. Και απορώ γιατί η αντιπολίτευση έτσι με ψημερεί.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τις ημερομηνίες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι 15-16 του μηνός στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Χθες η Κομισιόν ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για εμάς. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Μητσοτάκης ανακοινώσει τα μέτρα 14 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη. Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα αλλάξει, δηλαδή μετά είναι η Σύνοδος Κορυφής. Θα προϋπάρξει συνεννόηση και συμφωνία από πριν, τι ακριβώς έχει μάθει εσύ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Θα σου πω. Όταν ρώτησα τη Λαγκάρντ. Θα πάμε σε... Το θυμάσαι, το έχεις στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε, κυρία Λαγκάρντ, σε ειδικά μέτρα. Και είπε το εξής. Αυτό που είπε και η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα τι είπε και η Λαγκάρντ μαζί. Ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στα καύσιμα σε καμιά χώρα. Να φανταστείς, η Γαλλία έδωσε 100 ευρώ μόλις για τους ευάλωτους. Τίποτα άλλο, γιατί έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία το ίδιο.
0: Ωραία, άρα τι θα δώσει λοιπόν εδώ ο Μητσοτάκης όσον αφορά τα καύσιμα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν με την... Η Ιταλία ζητούν εξαίρεση από τα χρήματα τα οποία θα βγάλουν από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τον επόμενο προϋπολογισμό. Δηλαδή, ζητώ 700 εκατομμύρια έως 1 δις. Με την άδεια δεν θα επιβαρυνθεί του χρόνου ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε το ελευθέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να δώσει μεγάλη επιχορήγηση στο θέρμανσης, μεγάλη επιχορήγηση στο ντίζελ.
0: Πόσο μπορεί δηλαδή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν πάνε όλα καλά στη Σύνοδο Κορυφής? Δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Κοίτα, με αυτά τα χρήματα πάει πολύ κάτω. Δηλαδή,
0: δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Πάνω από
0: 20, ενδεικτικές τιμές.
1: Πάνω από 25 λεπτά πρέπει να πάει το θέρμανσης. 25 μπορεί και παραπάνω. Γιατί, Γιάννη, εξαρτάται.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πέρα από τη μείωση που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, που έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, δηλαδή έχει πει
1: βέβαια
0: κάτω από το 1,75, άλλο 0,25 κάτω.
1: Όχι, μπορεί να πάει σε σύνολο 25 με 30.
0: Δηλαδή, λένε, πού να κινηθεί, στο 1,50 περίπου?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίπου, πες μας.
1: Ο στόχος είναι στο 1,50.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε το βάθος, Γιάννη. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να δώσει όλα τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Okay.
1: Βέβαια. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδες ο πληθωρισμός. Πήγε στο 5. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί.
0: Λογικό, με τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα.
1: Βέβαια. Όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει τεράστια προβλήματα. Η Δανία έπιασε το 2,60 στη βενζίνη. Η Ολλανδία το ίδιο. Η Ιταλία, η Μελόνι τρέχει και δεν φτάνει. Σταματήσαν οι αγκάλιες με την Τουρκία, για την οποία αύριο το πρωί καταθέτω θεσμοθέτηση περικοπής χρημάτων προς την Τουρκία. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και γιατί
0: μάλιστα
1: το κάνω αυτό? Γιατί θα διευρυνθεί η Ευρώπη, αλλά πρέπει όλοι να ακολουθήσουν έχεις, την Ελλάδα.
0: Έχει σήμερα δύο ενδιαφέροντα θέματα η καθημερινή, οικονομικού περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Και αναλύει τις βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Και το δεύτερο, πολύ απογοητευτικό για την νεολαία και για τη νέα γενιά της χώρας, αγαπητή φίλε Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ένας στους τέσσερις εφήβους, αυτό προκύπτει από έρευνα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, θέλει να γίνει influencer. Γιατί σου λέει αυτό είναι το εύκολο χρήμα. Εκεί θα βγάλω λεφτά.
1: Ναι, αλλά εκεί τους τσακώσανε.
0: Τους τσακώσανε, εντάξει. Τσάκωσαν κάποιους. Είχαμε τον κύριο Τσάπαλο πριν. 20 τσάκωσαν. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν λεφτά είναι πάνω από 200-300.
1: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, γιατί κάνει χρήση των στοιχείων. Ο Παπαχελάς κάνει πολύ καλή δουλειά στην Καθημερινή, ο Αλέξης. Εκεί λοιπόν έχει την ανάλυση της Eurobank, η οποία λέει τι. Η αύξηση της τιμής ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι έχει κάποιο κόστος. Μεταφορικά, εργασιακά, καύσιμα. Τα πάντα. Όμως, Γιάννη, στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα. Πάνω από την ακρίβεια υπάρχει μια εσχροκέρδεια που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Α, επιτυχία με τους ψαράδες.
0: Ναι, εντάξει, ανέστηλαν τις κινητοποιήσεις. Το ανέλαβε προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Τους είδε αντιπροσωπεία στη Χαλκιδική. Πάντως, εδώ βλέπω από την ανάλυση ότι από ό,τι φαίνεται, ο υψηλός πληθωρισμός θα διατηρηθεί για πολλούς μήνες. Δηλαδή, μην περιμένεις να πέσει ο πληθωρισμός κάτω από 5-6% τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026.
1: Γιάννη, μπορεί να δούμε και πληθωρισμό πολύ πιο πάνω από το 5. Δηλαδή, τον άλλο μήνα ο πληθωρισμός θα είναι πάνω από το 5. Γιατί? Γιατί έχει αυξηθεί 25% το δίζελ και άλλο τόσο περίπου το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όλα αυτά βεβαίως, Γιώργο, γιατί θέλω και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Στην περίπτωση που πάνε καλά τα πράγματα με τη Γαλλία. Γιατί αν προκύψει κρίση δημοσίου χρέους στη Γαλλία, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Πρόσεξε, η Γαλλία, όταν ρωτήσαμε τι Λαγκάρντ, θα πας για πρόεδρος της Γαλλίας, ξέρεις τι μας είπε?
0: Τι σας
1: καλά
0: είπε?
1: Με μισείτε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι έτοιμη να σκάσει. Και αν σκάσει η Γαλλία, θα ακολουθήσει η Γερμανία. Οι Βόρειοι, δηλαδή Ολλανδοί, Δανείοι.
0: Ξέρεις πόσο της 100 των γαλλικών ομολόγων είναι στα χέρια επικίνδυνων εντός εισαγωγικών επενδυτών? Πάνω από το 40%.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν κρατούν τη Γαλλία με νύχια και με δόντια. Γιάννη, διανοείσαι, 100 ευρώ έδωσε στους ευάλωτους η Γαλλία και έδωσε και ένα κομματάκι ψωμί σε φούρνος και ζαχαροπλαστεία. Τίποτα άλλο. Γιατί σε όλη την Ευρώπη μειώνονται μισθοί και συντάξεις, το περάσαμε αυτό. Το περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ χαίρομαι που πάει Πυρακάκης επικεφαλής στο Eurogroup και δίνει τα θέματα του και χαίρομαι όταν μπαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος κι αν είναι, τώρα είναι ο Μητσοτάκης, που από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν αύξησε κανένα φόρο, αλλά τι, η αύξηση της απασχόλησης, οι νέες θέσεις εργασίας, αν θέλεις, ο τουρισμός έδωσε μεγάλη όθηση στα έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλεις, ο πληθωρισμός, ναι, ο πληθωρισμός. Με την εμφάνισή του αυτή, αύξησε τα έσοδα. Γι' αυτό τώρα γίνεται μια μεγάλη μάχη. Και κάτι άλλο, Γιάννη.
0: Και κλείνουμε.
1: Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη. Δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που ταλαιπωρείται κάθε μέρα. Γι' αυτό επιμένω απάνω στον Τρομπόφσκης. Αυτός για να γελάσει.
0: Θα είναι δύσκολη, κρίσιμη εβδομάδα η επόμενη και θα έχουμε και ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα. Καλώς
1: ήρθατε. Καλημέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Real FM, Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βουναρή 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας. Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία, άριστο αποτέλεσμα, ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Διονύσης Καντιάνης, αυτιάς the best. Φαν του Γιώργου ο κύριος Διονύσης. Καλημέρα στο Θάνο. Δεν μιλήσαμε για κάποια συγκεκριμένη δημοσκόπηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά γενικότερα για δημοσκοπήσεις. Τις επόμενες μέρες θα βγάλει δημοσκόπηση η εταιρεία Mark του κυρίου Γεράκη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Τα ΚΕΠΑ, οι γιατροί εργασίας διαπιστώνουν την αναπηρία με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα που τους δίνουν οι γιατροί του υγείας. Παλιά υπήρχε ο φόβος της χρήσης πλαστών εγγράφων. Τώρα με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Μπορούν να καταργηθούν. Οι γιατροί των ΚΕΠΑ μπορούν να απορροφηθούν στο ΕΣΥΟ όπου χρειάζονται περισσότεροι και οι θεράποντες ιατροί των ασθενών με αναπηρία να τους δίνουν και την πιστοποίηση αναπηρίας, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα Παύλο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Όταν δεν ψηφίζεις εκλογές είναι στρουθοκαμιλισμός. Όταν με αφήνουν να αποφασίσω για αυτούς με την ψήφο μου, δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Αν δεν τους κάνει κανένας, υπάρχει και το λευκό. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα φίλε Αντώνη. Ο Φίλιππος στέλνει καλημέρα του Γιάννη. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναφέρεται από τους δημοσκόπους ότι και 23% αν πάρει το πρώτο κόμμα θα φτάσει στο 39% λόγω μη προσέλευση ψηφοφόρων. Μισό λεπτό. Τα ποσοστά είναι επί των ψηφισάντων, όχι επί των εγγεγραμμένων. Το 23% που λες, το 24-25% επί αυτών που ψηφίσανε είναι το ποσοστό ή επί αυτών που θα ψηφίσουν. Στις εκλογές, αν αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρεις ποιο είναι το εκλογικό σώμα και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Επί των ερωτηθέντων είναι λοιπόν τα ποσοστά αυτά. Μπορεί οι ερωτηθέντες να πάνε να ψηφίσουν όλοι. Μπορεί και κανένας. Αυτό δεν το ξέρει κανείς με βεβαιότητα. Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε σωστά ο κύριος Γεράκης. Να πούμε την καλημέρα μας και στην αγαπητή κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, η οποία μας αγαπάει και μας στέλνει την αγάπη της. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρία. Είναι και άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Η της κυρίας Ελισάβετ που δεν πρόλαβα να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από την Καλλιθέα. Είπαμε την καλημέρα μας στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές και το Λάμπρο Κυρίτσα από την Αύπακτο. Να στείλουμε και μια τελευταία καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στον Γιώργο Αυτιά Γιάννη. Στον άνθρωπο που, κατά τη δική μου εκτίμηση, στολίζει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θέλει πολύ αγώνα για να σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ, γιατί από τη μία η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη και τα νούμερα αλλάζουν, αλλά από την άλλη η αντιπολίτευση δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει κόσμο. Λόγω οι πρακτικές απαρχαιωμένες και ο πολιτικός τους λόγος είναι άνευ εξουσίας. Να είσαι καλά, Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου για τις ειδήσεις στις 10 και ακολουθεί αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι, για αύριο το πρωί στις 7 με όλα τα θέματα. Τις εξελίξεις, τη Real News, ρεπορτάζ, τηλεφωνικές κτλ. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 3122. Delis. τρως και ξαναθέλεις.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ η Ρωσία, την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία, όπως τη χαρακτήριζε, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα δώρα από τη Μόσχα δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Η Μόσχα θα ανταποδώσει με τρόμο, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σώα εντοπίστηκε από το λιμενικό 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές.
12: Κλέβει την μπάλα.
13: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
17: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκακοστάλου.
1: Και θα πάμε έτσι ως τις 12, θα είμαστε μαζί σας. Και υπάρχει μια απόσταση μικρή, μεγάλη θα έλεγα.
0: Μαζί, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας, είναι μεγάλη απόσταση. Ή να μην πέφτουν σφαλιάρες εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Δεν μου έχετε κάνει τα αυτιά ελαστικά. Έχεις δει κάτι πιθηκάκια που έχουν τα αυτιά πεταχτά?
0: Αυτό που ακούμε είναι καρβέλας ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν είναι καρβέλα. Γι' αυτό το έβαλες.
1: Ναι. Εγώ μπορώ να τραγουδάω του καρβέλα.
0: Εσύ μπορείς να το.
1: Θα μου δώσει άδεια.
0: Η βίση,
1: τελικά
0: όχι.
1: Τι θα γίνει? Θα δίνει άδεια ή δεν θα δίνει? Παιδιά, ακούστε τώρα πέρα τις πλάκες, ένα μεγάλο θέμα. Είναι δύο άνθρωποι καταξιωμένοι. Από σοβαρότερους.
0: Τι θες Νίκο να κάνεις και τον το Βάνστερ.
1: Στην Αθήνα λέω εγώ, ξέρω στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, τοπικά στη γειτονιά Χαλάνδρη, γωνία.
1: Στην
0: έλα
1: Ελλάδα.
0: Νίκο.
1: Ναι. Τώρα είναι λυπηρό είναι όλο αυτό.
0: Λυπηρό
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Το οποίο συμβαίνει, ρε γαμωτό.
0: Αφού θα δίνεις εσένα να σωθεί.
1: Εγώ μπορώ. Μπορώ. Ναι. Μπορώ γιατί δεν θα ακούει κανένας. Γι' αυτό σου λύσει τραγούδο όσο θες.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι καρβέλα αυτό που ακούσαμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γι' αυτό το επιλέξα.
1: Όχι, εγώ θα επιλέξω και του καρβέλα κι άλλα. Μ' αρέσουν εμένα. Όπως τα λέει η Δύση του Καρβέλα, τα κομμάτια.
0: Γιατί το τονίζεις αυτό?
1: Γιατί νομίζω θα έρθουμε σε συμφωνία τελικά. Δεν νομίζω ότι μπορούν έτσι άδοξα να τελειώνουν.
0: Στην κυβέρνηση μιλάς στον πρώτο πληθυντικό.
1: Θα έρθουμε σε συμφωνία.
0: Στην κόντρα Δύση Καρβέλα μιλάς στον πρώτο πληθυντικό.
1: Μα γιατί με αγγίζει. Με αγγίζουν σαν άνθρωπο.
0: Εσύ πρώτα ζεις και μετά γράφεις, Νίκο μου.
1: Με αγγίζουν σαν άνθρωπο αυτά τα θέματα.
0: Ας αγγίσω σαν
1: άνθρωπο. Εγώ νομίζω στο τέλος θα υπάρξει λύση. Γιατί και ο Δημητρακόπουλος είναι έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Και μαθαίνω και ο δικηγόρος του Καρβέλα, η δικηγόρος. Και έξυπνη γυναίκα.
0: Όλοι οι έξυπνοι κουρδοί
1: εδώ όλοι.
0: Σε μία κόντρα, Νίκο μου. Για
1: γιατί τι μας ενώνει.
0: Η εξυπνάδα.
1: Όχι. Τι μας ενώνει. Μας ενώνουν τα δικαιώματα και τα χρήματα. Δεν μπορεί τώρα.
0: Και εμένα με ενώνει αυτό το κομμάτι να πάω εκεί.
1: Σε ενώνει, αλλά δεν έχεις χρήματα.
0: Και εμένα με ενώνει.
1: Δηλαδή μαζί σου, εγώ τώρα τι να ενωθώ? Να ενώσουμε τις μιζέριες μας.
0: Δεν θέλω, όχι, όχι, δεν θα ενωθώ έτσι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κι ας με ψάξει,
1: άντε. Να ενωθείς όμως θες με τον άλλον, με το διαμάντι, πώς τον λέγαμε, τον συνάδελφο.
0: Η ΑΔΕ είναι που σε ψάχνει.
1: Εμένα.
0: Όχι.
1: Εμένα με έχει ψάξει, να ξέρει.
0: Ας εσένα τώρα. Παλιά. Γενικά η ΑΔΕ θα του ψάξει.
1: Η ΑΔΕ.
0: Ωραία, ας με ψάξει. Σε
1: εταιρείες παραγωγή.
0: Γενικά.
1: Ναι, για να δει αν έχουν δηλωθεί όλα, τι έχουν δηλωθεί, αν χρωστάνε κάτι, περάστε το ταμείο.
0: Γιατί δεν ξύπνησε και με ποια αφορμή τώρα μπήκε στη
1: δημοσιογραφία? Με την κότα των δικαιωμάτων, όλα αυτά τα λεφτά. Λεφτά πάνε, λεφτά έρχονται.
0: Όταν ακούει λεφτά,
1: η ΑΔΕ τρελαίνεται.
0: Χτυπάνε καμπανάκια.
1: Λίγο όταν ακούει εκατομμύρια, τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ πήρα τα δικά μου. Εσείς πάρτε τι θέλετε. Εγώ τα δικά μου.
0: Τα δικά μου να πάρω. Μα γιατί δεν είχε εμπλοκή τώρα, κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μα στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο tpapakirialfm.gr. Και βεβαίως στην παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανώνη. Να πάμε στα σοβαρά, να πάμε σε αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν.
1: Καλά, deal και εσύ, 300.000 βαρέλια ντίζελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ικανή ποσότητα.
0: Είναι μια
1: δεν λύνει
0: τουμπίτσα.
1: Το πρόβλημα όμως.
0: Είναι και μια αλλαγή της τάσης της Τραμπ.
1: Προς το Ζελένσκι αλλαγή.
0: Αλλαγή, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ο Ζελένσκι λέει: εγώ θα χτυπάω δηληστήρια. Κάτσε, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, του είχαν καταθέσει σύμφωνα με το Άξιος, του είχαν καταθέσει 6 φορές οι ΗΠΑ έτοιμα.
1: Και αλλαγή.
0: Αλλαγή, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ο Ζελένσκι λέει: εγώ θα χτυπάω δηληστήρια. Κάτσε, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, του είχαν καταθέσει σύμφωνα με το Άξιος, του είχαν καταθέσει 6 φορές οι ΗΠΑ.

0: ακατέργαστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, αν βάλει το βαρέλι, γι' αυτό λέγαμε έξω. 200 κιλά, 200 λίτρα, ό,τι θέλετε. 200 ναι. λίτρα προφανώ. Ναι. Επί 300.000 είναι μια ικανή ποσότητα. Όχι όμω μεγάλη, δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Κοίταξε, να λέει το Άξιο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε καταναλώνουν ημερησίω 3,6 εκατομμύρια mm-hmm. βαρέλια δίζελ.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό.
0: Ναι, αλλά είναι 350 εκατομμύρια Αμερικανοί, είναι 400.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν είναι μεγάλη ποσότητα, είναι μια αρχή για να. Αυτό είναι, πώς να το πω, επικοινωνιακό πιο πολύ.
1: Ναι,
0: ότι να ξεκινάμε να δίνουμε, ναι, ρε παιδί μου, δίζελ, πετρέλαιο στην αγορά.
1: Επίσης δεν είναι σίγουρο πότε θα φτάσει αυτό το πετρέλαιο. Με ποια έννοια, το δίζελ, με ποια έννοια. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλά ρωσικά δηληστήρια από τους Ουκρανούς. Ναι. Οπότε δεν είναι σίγουρος ότι χρόνο θα φτάσει και πόσο θα απαλύνει, θα βελτιώσει, θα συρρυκνώσει την ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια η συμφωνία λέει Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, το διεθνώς το ξεχνάτε. Ναι. Μείνετε μόνο στο Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να φτάσει αυτό το δίζελ και διεθνώς. Εδώ μιλάμε για μόνο.
0: Εσύ είναι πρώτα εμένα και μετά θα δούμε.
1: Μόλις βγάλω τις ενδιάμεσες θα κανονίσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τα καύσιμα. Η Ελλάδα χθες πήρε τη ρήτρα διαφυγής, μην μπερδευόμαστε. Και χθες παραλίγο να μπερδευτούμε όλοι μαζί με τις ανακοινώσεις.
1: Εσύ μας μπέρδεψες.
0: Εγώ σας μπέρδεψα γιατί εγώ είδα την ανακοίνωση. Η οποία ήταν λιγάκι γραμμένη.
1: Μόνο που δεν ήθελα. Ναι, εγώ έτσι που το κατάλαβα στην αρχή, νόμιζα ότι πήραμε την.
0: Είναι δύο ρήτρες. Ναι. Η μία ρήτρα έχει για τα έργα.
1: Εμείς πήραμε τη λάθος ρήτρα. Δεν πήραμε τη σωστή.
0: Όχι, πήραμε την πρώτη για τα έργα.
1: Α.
0: Ότι μπορείς να κάνεις ενεργειακά έργα στο εκατομμύριο. Είναι σημαντική συμφωνία.
1: Καλά, και, το, και τα ενεργειακά
0: και
1: έργα.
0: Και το πήρε μεγάλο. Μόνο η Ελλάδα, έτσι. Δεν το πήρε η Ιταλία. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Λόγω χρέους.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, χρωστάει και.
0: Και το δεύτερο είναι ότι οι ηγέτες, εγώ πιστεύω, 15 του μήνα σύνοδο κορυφής, θα αποφασίσουν τη χαλάρωση και στη ρήτρα στα καύσιμα διαφυγής.
1: Α, τη δεύτερη ρήτρα που λες εσύ.
0: Ναι, δηλαδή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για να δούμε.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως ήρθες και μας το είπες, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής εχθές όμως.
0: Για τα έργα, ρε εσύ. Εμένα με νοιάζουν τα έργα, τα μεγάλα.
1: Δεν έβαλες κόμμα, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής τελεία.
0: Τελεία.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα.
0: Μα μετά είχαμε την ανάλυση.
1: Μετά όμως το
0: αναλύσαμε.
1: Το ανέλυσες λίγο το θέμα και κατέληξες. Μπράβο.
0: Μα είμαι και εγώ στις αναλύσεις.
1: Μανούλα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα quiz σήμερα. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας από το πρωί. Το quiz είναι τι βάζουμε καθημερινά. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια ακόμη και από την τουαλέτα. Μην απαντήσεις άμα ξέρεις. Αυτό είναι το quiz. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια και από την τουαλέτα.
1: Τα χέρια μας, τα χέρια.
0: Δεν ξέρω, είναι quiz είπαμε. Άμα απαντήσω από τώρα... Το
1: εντάξει, μη μας κρατά σε αγωνία.
0: Μας εκκρατά.
1: Με τέτοιο πράγμα, Νίκο μου, μη μας κρατά σε αγωνία. Δοκίμασε μια φορά να βήξεις και εκτός του μικροφόνου, έτσι, και να καθαρίσεις το λαιμό σου, να βήξεις, να καθαρίσεις. Δοκίμασε, ξέρω ότι θες να πέσεις.
0: Καιρός. Βλέπω ήλιο, έτσι θα πάμε.
1: Προσόρας. Προσόρας το Σαββατοκύριακο, κοίταξε. Στα δυτικά βέβαια θα έχει βροχές.
0: Μίλα μου για τον καιρό, πες μου.
1: Ναι, προσόρας είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Άστα προσόρας, με τον Αρβανί.
1: Ναι, λοιπόν, είναι καλό Σαββατοκύριακο. Δυτικά θα έχει βροχές βέβαια. Όταν λέω δυτικά, Ιόνιο, ξέρεις, Κέρκυρα μέχρι Ήπειρο.
0: Αυτά πιάνουν πιο πολύ βροχή από την άλλη χώρα, τα δυτικά.
1: Αλήθεια. Από εκεί ξεκινάνε οι κακοκαιρίες συνήθως. Από Τρίτη όμως αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και θα έχει και κρυό, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και θα έχει και βροχή.
0: Κρύο. Είναι το κάτι ζώδιο εδώ, γιατί.
1: Λίγο μου. Πέφτει κατά πάνω στην είδηση, αλλά κρατήσου και λιγάκι. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε 120 δόσεις, να πούμε ένα χρηστικό.
1: Άμπα, δεν θέλω.
0: Από τον Νοέμβριο ξεκινάνε 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να μπούμε, ναι. Μπορούν να μπουν αυτοί που είναι σε 72
1: άσε
0: δόσεις.
1: Άσε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, Νικό. Να, και εσύ, γιατί κάνεις τις ερωτήσεις και απαντάς μόνος σου.
0: Μα τι να
1: μπορούμε να μπούμε.
0: Μπορούμε.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν 72 δόσεις.
1: Αυτοί που έχουν 72
0: δόσεις. Μπορούν να μεταπηδήσουν σε 120. Άρα είναι καλό, δεν κακό. Το μόνο, το μεγάλο κακό, όχι το μόνο, είναι το τόκος, ρε παιδιά.
1: Πόσο είναι το τόκος?
0: Το 5,84. 6% τόκο. 3-3,5 έχουν τα στεγαστικά. Δηλαδή, γιατί βάζει το Euribor και ένα μικρό κέρδο.
1: Γιατί βάζει τόσο μεγάλο το κόμμα,
0: δηλαδή. Έτσι, γιατί σου λέει σε διευκολύνω, θα πληρώσει. Παντού γίνεται αυτό. Αλλά δεν πρέπει. Πρέπει να το μειώσουμε.
1: Θεωρείς ότι θα μπει ο κόσμος? Γιατί ξέρεις, τις περισσότερες φορές αυτά ανακοινώνται ρυθμίσεις, ξεκινάνε καλά και μετά χαλαρώνουν.
0: Σε 72 είχαν μπει 13.000 μόνο.
1: Για 13.000 συζητούσαμε
0: σε 72.
1: Ναι.
0: Σε 120 νομίζω θα μπουν περισσότεροι. Θα μπουν.
1: Πρέπει να είσαι σε ρύθμιση για να μπει σε άλλη.
0: Ναι.
1: Φούντωσες, Νίκο μου.
0: Όχι, πρέπει.
1: Ανέβασε θερμοκρασία. Το αυτοκίνητό μου το κάνει αυτό καμιά φορά.
0: Ναι, πολύ ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι.

0: Άκου μια ωραία είδηση. Οι τρεις Έλληνες που είναι στην κορυφή των ΗΠΑ, το διάβαζα πριν από λίγο. Είναι τρεις Έλληνες οι οποίοι είναι επιστήμονες, τους οποίους δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν τους ξέρει κανένας. Και οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και είναι ο Γιώργος Ντάγκας, είναι διαπρεπής καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής και χειρουργικής στην Αμερική. Είναι ένας σπουδαίος διπλωμάτης, τον ξέραμε, ακουστά τον είχαμε, τον Νικόλα Θέρος.
1: Ναι.
0: Όχι, τον Θέρος, τον ξέραμε,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και μια εξαιρετική δασκάλα, η Αθηνά η Κρομίδα. Είναι η ψυχή της ελληνικής εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός τους βράβευσε, αλλά δίνουν την ψυχή τους στην Αμερική για την ομογένεια.
1: Μπράβο,
0: είναι
1: εξαιρετική και μπράβο, Νίκο, που
0: επειδή δεν τα λέμε συνήθως, οι influencers μας παίρνουν από κάτω.
1: Ναι.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Ναι.
0: Θέλω να γίνω influencer.
1: Είσαι μεγάλος πια, Νίκο μου. Είσαι μεγάλος. Αυτό που θέλω να γίνουν είναι
0: γιατί
1: η έφηβη. Με βάση την έρευνα του ΕΚΠΑ, η έφηβη, άρα στους τέσσερις θέλει να γίνει influencer.
0: Η έφηβη. Και εμείς μπορούμε να θέλουμε. Άλλο για τους έφηβους. Εγώ δεν μπορώ να γίνω δηλαδή.
1: Πώς θα γίνεις, με τι κόσμο θα γίνεις εσύ.
0: Ρε παιδί μου, και η Βύση μεγάλη είναι, δεν είναι influencer. Δεν έχει ακολούθους.
1: Με τι κόσμο εσύ θα γίνεις, με τι ακολούθους θα γίνεις. Εγώ και τρεις και η Κατερίνα είμαστε. Άντε και δύο-τρεις.
0: Δεν θα έχω τόσους, θα έχω 50%. Α, δεν είσαι influencer.
1: Βέβαια, δεν είσαι παρεμβατικός. Ο influencer είναι παρεμβατικός με κάποιο τρόπο. Με τον όποιο τρόπο εκείνος θεωρεί. Με το διαφημίζοντας μπαντελόνια. Με κάποιο τρόπο.
0: Διαφημίζοντας το μαύρο χρήμα αυτό το.
1: Ποιο?
0: Το στοίχημα που μπαίναν και παίζαν τώρα ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό είναι, τώρα είναι άλλη περίπτωση. Εσύ έπιασε μια ακραία. Κανονικά ο influencer βγάζει χρήματα προσπαθώντας.
0: Τα δηλώνει, βγάζει. Γιατί έχουμε εδώ έρευνα σε εξέλιξη.
1: Έχει γίνει καιρό, δεν είναι
0: και
1: αυτή
0: θα
1: η έρευνα.
0: Γίνουν κι άλλα.
1: Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη που έχει γίνει.
0: Όπου... ναι, γιατί δεν μπορεί εσύ να μου διαφημίζει τώρα μπλουζάκια και να μην πληρώνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει μια διαφήμιση και να μην δίνει τίποτα.
1: Αυτά νομίζω έχουν εταιρείε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουν, τα δηλώνουν όλα.
1: Ή και ξέρω
0: τι
1: ότι, δεν ξέρω τι δηλώνουν. Αλλά αυτό αποδεικνύεται εύκολα, Νικό. Mm. Γιατί αυτά συνοδεύονται από δημόσια προβολή,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: μωρέ,
1: από αναρτήσει.
0: Άρα, παιδί μου, ναι, αλλά εσύ μπορεί όμως να διαφημίζει κάτι, να έχει πάρει 5.000 και να δηλώνει τα 300 ευρώ. Πάλι νόμιμη είσαι. Τα άλλα 4.700 μπορεί να παίρνει.
1: Πώς μπορεί να το βρει.
0: Δεν ξέρω, με αλγόριθμους. Να δούμε.
1: Μπορεί να το βρει. Mm. Βάλε με σε αυτά τα τρυπάκια, Νίκο.
0: Δεν μπορώ, δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Βάλε με σε παρακαλώ, καλέ μου.
0: Δεν ξέρω. Η Βεργκάρα λέει άφησε αιχμές για ναρκισιστές άντρες. Δεν τους θέλω, λέει, τους ναρκισιστές.
1: Εσάς τι σε νοιάζει.
0: Λέω, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτό. Αν μιλεί.
1: Μέσα στους ναρκισιστές ή μέσα στους άντρες που
0: πλησιάζουν. Στους ναρκισιστές, όχι στους άντρες.
1: Σιγά, Νίκο.
0: Το πνιγώ. Να. Ο Δημητρέλης στην ΕΡΤ, διευθυντής του Capital, κάνει ανάλυση. Σωστό, συνάδελφε. Είναι τρομερός. Με το Φουρλί είναι τρομερός ο Σπύρος. Μπράβο του. Καλημέρα. Α, μπας να μου ξεφύγεις τώρα. Να σου πω.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, για πες μας, Νίκο, τώρα τι θέλεις.
0: Γιατί κάνεις έτσι, ερώτηση θα κάνω.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα.
0: Δύο.
1: Λέγεται. Ναι, και τα δύο. Και τα τρία λάθη.
0: Όχι, δύο φορές το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο λάθη.
0: Γιατί εγώ ξέρω που λέγανε οι αρχαίοι το Οδύσσεξ Αμαρτίν,
1: ναι,
0: ο Κανδρόσοφου.
1: Παιδί μου, γίνονται λάθη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάνε να το διορθώσει η Λιμπεράκη, ας πούμε, και αυτό συνεχίζει.
1: Εντάξει, ξέρεις, η ορμή.
0: Άρα, ή δεν το ξέρω.
1: Η ορμή του, λόγου, η ορμή του λόγου γίνεται χύμαρος και σε παρασύρει καμιά φορά. Κατάλαβε, σου λέω. Έχει εικόνα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά κάνει ένα λάθος.
0: Δηλαδή, εντάξει, ήταν δηλαδή. Εντάξει, όλα καλά.
1: Παιδάκι μου, καμιά φορά κάνει ένα λάθος. Δεν το
0: συνειδητοποιείς.
1: Από το πάθος με το οποίο λες κάτι. Από την πίστη που λες ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Σε παρασύρει αυτό το πράγμα. Συμβαίνουν αυτά, Νίκο. Εσύ δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Τι θέλεις, Νίκο.
0: Έχω ρε, εσύ, αλλά το διορθώνω. Άμα μου το πει. Άμα μου πει μετά, ρε, εσύ, Νίκο, ξέρεις, δεν είναι 300.000 βαρέλια.
1: Δεν το είπε.
0: Είναι εκατομμύριο.
1: Αρέσει, Αλέξη. Δεν του είπε αυτό.
0: Ε, τι του είπε, μήπως είναι αγωγός ενέργειας.
1: Ναι.
0: Και δεν. Και δεν
1: το είπε με έναν τρόπο, με ένα τρόπο.
0: Αφού εδώ πήγα να βγάλω να δω πόσα φάει η Μπερίνε το.
1: Δεν αφήνει αηδίες.
0: Τέλος πάντων, παιδί μου, εντάξει, έγινε ένα λάθος. Το θέμα έγινε δύο φορές. Αν ήταν ένα. Ρε, όταν ενημερώνουν, το θέμα είναι να ενημερώνουν.
1: Έτσι λίγο... δεν είναι. Ένας αρχηγός πρέπει να ενημερώνει τώρα. Δεν βγαίνει και είναι. Πώς το λέγανε εκεί το παιχνίδι, που τα ξέραμε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Α, έχω να σας πω άλλα νέα.
1: Τα συνδυάζει και
0: ωραία. Την ξέρεις την κυρία Κέιτι Ζακαράια. Είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.
1: Ζαχαρία, ναι. Έχει τέσσερα
0: παιδιά. Βράζει όνομα τώρα.
1: Είναι
0: 42
1: ετών και έχει τέσσερα παιδιά.
0: Η κοπέλα.
1: Τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τη φαίνεται.
1: Ναι. Την ξέρω, την ξέρω την κοπέλα. Σ' αρέσουν οι ξανθούλες, ε?
0: Όχι ξανθούλες.
1: Έχεις είναι... και μία απέναντί σου. Δεν το... έχεις κάνει έτσι θέμα. Ναι, ναι. Ναι, είναι η εκπρόσωπος. Ήταν και πάλι κάπου.
0: Η Ζακαράια, κάπου ήταν.
1: Ήταν και είναι ως σχολιάστρια στο CNN και στα προσκύμενα στον Αμερικανό
0: στο
1: πρόεδρο
0: CNN.
1: Μες. Ναι, βέβαια, σχολιάστρια είναι. Συνάδελφος, υπό μία έννοια δική σου. Υπό μία έννοια δική σου, συνάδελφος.
0: Αλλά έχω και τη Μις Αλβανία την ιδέες που έγινε αθλητικογράφος. Μία κοπέλα. Όχι. Είναι η Μις Φίλιος από την Αλβανία.
1: Ήταν από την Αλβανία, Μις Φίλιος, δεν το ξέρανε.
0: Φόρεσε το μινάκι της, τα μαύρα της τα τακούνια και πήγε μέσα στο γήπεδο. Είναι 22 χρονών και είναι αθλητικογράφος.
1: Και πήγε τι να κάνει με τα τακουνάκια του στο γήπεδο, Νίκο.
0: Πήγε να κάνει, πώς το λένε, μετάδοση.
1: Με τα τακουνάκια του.
0: Την έχεις δει, τι.
1: Όχι.
0: Δεν θα βλέπαν τον αγώνα μα. Ούτε τα γκολ δεν θα βλέπαμε.
1: Εσύ ειδικά θα την έφτιανε από τις κερκίδες, αγάπη μου, που τη φτιάχνει.
0: Το σου κορίτσι μου.
1: Το σου κορίτσι.
0: Μα την είδα, είναι εντυπωσιακή η αλήθεια είναι. Η κοπέλα.
1: Ναι, και καλή σταδιοδρομία να έχει.
0: Και καλή σταδιοδρομία.
1: Μ' αρέσει που ενδιαφέρει.
0: Θα έχει, εγώ νομίζω θα έχει. Γι' αυτό εμένα με διώχνουν που πάω με τις κλωτσές. Άμα βλέπουν την Καρολάιν.
1: Μα είναι αθλητικογράφος η κοπέλα. Δεν έχει σχέση με το δικό
0: σου. Εγώ οικονομικός, εντάξει.
1: Δεν πήγε στα δικά σου χωράφια, κάνει κάτι άλλο. Κάνει μεταδόσεις προφανώς. Τώρα εντάξει. Μην κουνά τα κεφάλια, χέρια, πόδια. Με εκνευρίζει τα μάλα που λέει και ο κατακουζινός. Με εκνευρίζει τα μάλα.
0: Είναι μια ωραία κοπέλα ομολογουμένως. Το συζητάμε.
1: Μπράβο τη, μπράβο.
0: Και μπράβο τη, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας λέει ετοιμάζει σκιώδη κυβέρνηση.
1: Πάλι άξιζε με τον Τσίπρα, Νίκο.
0: Όχι, ρε, γιατί σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Πάντα γίνεται αυτό.
0: Ναι, πριν από τις εκλογές.
1: Πριν από τις εκλογές.
0: Δεν θα βάλει. Και περιοδίες. Θα υπερβεί, λέει, τη σημερινή δομή των 50 τομεαρχών τους ανθρώπους που θα βάλει. Τώρα το θέμα είναι ποιοι θα μπουν.
1: Έχει.
0: Γιατί οι νέοι είναι άπειροι. Οι παλιοί συνδέονται
1: με πάγκος, κάτι. Νίκο, υπάρχει πάγκος, μη σε νοιάζει ένα. Μην έχετε διαγωνία για το πώς θα στελεχώσει τη σκιώδη κυβέρνηση. Θα τη βρει την άκρη. Θα βάλει και νέους. Ένα μείγμα θα είναι, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά πασοκογενή στελέχη. Γιατί κατηγορεί τη Νέα
1: αυτά,
0: Δημοκρατία.
1: Τα κόμματα δεν έχουν απόλυτα στεγανά.
0: Ναι, λέω, συμβαίνει. Μην κατηγορεί όμως τους άλλους που έχουν πασόκους.
1: Ναι.
0: Εσύ θα έχει τον Μπετενιώτη, βλέπω το γιο του Μπετενιώτη.
1: Καλά, την κόντρα Ελλάς Πασόκ δεν τη βλέπει. Βλέπει την κόντρα Τσίπρα Νέα Δημοκρατία.
0: Τον ανιψιό του Παρασκευά, Βιερινού, Ρόζα Βρετού. Τι γίνεται τώρα.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχουν στεγανά, Νίκο.
0: Καθόλου. Για μένα όχι.
1: Τότε, λοιπόν.
0: Εσείς που λέτε ότι εδώ συμπαγές.
1: Δεν λέμε συμπαγές.
0: Όχι εσύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, αλλά δεν λέμε συμπαγές. Εντάξει.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νατσιό μετά να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση. Πολύ σοβαρός πολιτικός, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ο κύριος Νατσιός.
1: Πάντα έχουμε μια καλή συζήτηση μαζί.
0: Πολύ,
1: του,
0: πολύ. Άλλο αν συμφωνεί κάποιος ή όχι μαζί του, ένας άνθρωπος πάρα πολύ και κατηρτισμένος και σοβαρός στις απόψεις του.
1: Για το επεισόδιο του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, δεν μου λες τίποτα.
0: Μα το ξέχασα.
1: Πας γύρω-γύρω και
0: το
1: μου λες. Ναι, εκεί δεν μου λες
0: για
1: τίποτα.
0: Για πες μου τώρα, ο κ. Κωνσταντόπουλος γιατί τα πήρε στο κρανίο.
1: Τα πήρε στο κρανίο, το θέμα δεν είναι.
0: Την όσα, απειλούσε.
1: Το θέμα δεν είναι όσα έγιναν μπροστά στις κάμερες.
0: Μα για το πίσω.
1: Η ίδια λέει ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, την είπε σκουπίδι.
0: Ναι.
1: Και
0: μα
1: προχώρησε απειλητικά προς την ίδια.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και θα φτάσουν στα δικαστήρια νομίζω. Ήταν και ο κύριος Κτιστάκης από τη Νέα Δημοκρατία εκεί.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι σοβαρές.
1: Βέβαια ζήτησε συγγνώμη, αλλά συγγνώμη μετά όταν βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Και που ζήτησε όμως δείχνει κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος ο λόγος.
1: Δεν τη δέχεται η γυναίκα τη συγγνώμη.
0: Βρε, δεν με νοιάζει με να τη δέχεται.
1: Αν θα πάει στα δικαστήρια.
0: Είναι δικαίωμά τη κοπέλα. Το θέμα είναι γιατί να φτάνουμε εκεί, είναι αυτές σοβαρές αντιδράσεις τώρα.
1: Όχι.
0: Είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Υπάρχει πολύ τοξικότητα. Υπάρχει πολύ τοξικότητα.
0: Και όσο πάμε προς εκλογές, να δεις τι
1: γίνεται. Ναι, και ανεβαίνουν και περισσότερο οι τόνοι.
0: Επειδή με ρώτησες τώρα, είναι του Ευλάμπιου και της Ευλαμπίας σήμερα.
1: Α, μπράβο, χρόνια τους πολλά. Σήμερα.
0: Mm.
1: Ωραία, μάλιστα. Για πάμε.
0: Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
1: Ναι, ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Είναι η μέρα ψυχικής υγείας και ναι. Δεν είμαι και πολύ καλά.
1: Ελλάνικο μου, ναι.
0: Και η μέρα της λογοτεχνίας στη Φιλανδία.
1: Εντάξει, πάμε με κατσινάκι μου, πάμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Okay.
11: Okay, τι?
12: Okay, θα πάμε.
13: Είναι η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, εκτίμησε από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Από το λιμενικό εντοπίστηκε σώα 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερό πλοίο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Τραυματισμοί και μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, σώοι όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
2: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer.
15: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: Vtimer και ξένιασες.
18: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: It's a beautiful day, λοιπόν, σήμερα. Εδώ, καλημέρα, Ριτσάκη, από τον Γιώργη, τον αυτιά έχει.
1: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα,
0: Γιώργο μου. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Στην Ποσειδία από τη Σαντορίνη, πρώτο μήνυμα την καλημερίζουμε. Την ευχαριστούμε πολύ. Στον Αλέξανδρο.
0: Μπράβο. Βάλτε τραγούδι του Καρβέλα. Βρεάμπαλι. Ορίστε, τα βλέπετε. Λέει ο Αλέξανδρος, γεια σου. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο στην παρέα μας. Γεια σου, ρε Παράσχο.
1: Και στην Κατερινούλα, καλημέρα στην Κατερίνα την Κάμπουρα. Την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ.
0: Βλέπεις τι ωραία λόγια μας λέει.
1: Ναι, ναι, πάντα είναι γλυκομίλητη. Πάντα, και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι λέει, ο Καβοντορίτης λέει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκείνο και εκείνο.
0: Ο Θανάσης. Καλημέρα, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πάς τα γυαλιά, τα βλέπεις.
1: Δεν βλέπω με τα γυαλιά, τι να κάνω.
0: Ναι, λέει, ναι, Βύση λέει. Και μόνο η προβολή που δέχεται το τελευταίο διάστημα, λέει, τα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τα έσοδα κτλ., αρκούν, λέει, για να καλύψουν τα ποσά που αξιώνει ο Καρβέλας. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Και η Μαρία, τι λέει η Μαρία, αλήθεια το πιστεύει αυτό?
0: Η Μαρία, όχι, μωρέ, πλάκα, δεν πιστεύω.
1: Αστείευεται, μάλλον. Ναι. Καλημέρα, ρε Μαρία, καλημέρα.
0: Να παίζω Βύση χωρίς Καρβέλα, λέει ο Ρογκάκος. Πήρε εντολή, τι λέει, ρε Μαρία, κι εσύ. Λοιπόν, όχι, εγώ είπα, θα λέω τραγούδια.
1: Ναι, όχι εκείνο. Ναι.
0: Ιφηγένεια, καλημέρα, γεια σου, Ιφηγένεια. Η Μαριγούλα απάντησε στο ερώτημά μας, τι βάζουμε στο στόμα μας, που έχει περισσότερα μικρόβια, την είδες?
1: Α, ναι, την είδα.
0: Γεια σου, Μαριγούλα. Τα παγάκια, λέει Έφη.
1: Μα βάζεις κάτι και εσύ κάτι πράγματα, Βρενίκο μου.
0: Τάνι, λέει. Άλλα θέματα, λέει ο Πάσχος, γεια σου, ρε Πάσχο. Ο Στέφανος, καλημέρα, λέει, τα κινητά. Όχι, Στέφανέ μου, δεν είναι το κινητό. Ευχαριστούμε που στέλνετε. Τώρα θα σου έλεγα, λέει, τι βάζουμε, αλλά είχε κάνει. Λέει ο Δήμος.
1: Λοιπόν, με έπληξες, έλα.
0: Τα δάχτυλα, φυσικά, λέει ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ. Δεν είναι τα δάχτυλα. Συνεχίστε εσείς. Θα σου πούμε εμείς στο τέλος.
1: Εσύ είσαι, θα το πεις, γιατί αυτές τις ιδέες τις φρέσκες έχεις μόνο εσύ.
0: Φρέσκες.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, κύριε
2: πρόεδρε. Από όλο τον κόσμο ακούω.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από το.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Μην ασχοληθούμε με τον Καρβέλα, γιατί ο κόσμος ασχολείται με το καρβέλι. Το ψωμί δηλαδή που έχει πάρει.
1: Με την ακρίβεια,
0: έχει δίκιο,
1: με την ακρίβεια λέτε.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε τους καρβέλες και να πάμε στα καρβέλια.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλο θέμα η ακρίβεια.
2: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τώρα με βρίσκεται, δεν γυρίζω στην επαρχία, είμαι στην Βέρεια, πάω στα Γιάννα. Όταν συναντώ ανθρώπους που κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, πάω και βρίσκουμε φίλους στις Νίκες και όχι μόνο, οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους και λένε δεν μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αγαπητοί μου, αγαπητοί φίλοι, έχουμε και κρύο. Ήδη τα βράδια κάνει πολύ κρύο, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια. Μα έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει αρκετές προτάσεις ως κόμμα ανάμεσά τους και για το δημογραφικό. Έβλεπα προχθές την πρότασή σας για το κάθε παιδί σήμερα είναι 28 ευρώ. Εσείς λέτε ότι κάθε παιδί πρέπει να παίρνει 200 ευρώ και 6.000 η μητέρα όταν γεννάει.
2: Από εδώ και πέρα λέμε, γιατί εντάξει, έχουμε και.
1: 200 ευρώ, σωστά,
2: 200
1: το λέω.
2: Ευρώ
1: κάθε παιδί. Παιδί, ναι.
2: Βεβαίως και για τις τρίτεκνες και για τις πολύτεκνες οικογένειες τις ήδη υπάρχουσες. Να δοθεί αμέσως και βέβαια τα 6.000 για κάθε γένα και 1.000 ευρώ παραπάνω από τα 4 και 5 παιδιά. Έχουμε πρόταση για τα εισοδηματικά κριτήρια να αυξηθούν. Έχουμε πρόταση να διορίζεται ένα παιδί από πολύτικη οικογένεια. Έχουμε την πρόταση να επανέλθει εκπαιδευτική, λίγη είναι, μην νομίζετε είναι πολύ, αδιόριστη πολύτεκνη να διορίζεται.
1: Αυτός είναι μικρός αριθμός όμως, κύριε πρόεδρε, δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά στέλνουμε ένα καλό σήμα, κυρία Μπιζόγλη. Έχει υψηλό συμβολισμό αυτή η ενέργεια, ότι η Ελλάδα κατανοεί το πρόβλημα το δημογραφικό, που βρισκόμαστε σε δημογραφική κατάρρευση. Ξέρετε ότι είχαμε 65.000 γεννήσεις πέρυσι, 58.000 ήταν η ελληνική καταγωγή και διπλάσιοι θάνατοι. Και να σας πω, σήμερα είναι 1,2 παιδιά για κάθε γυναίκα, και να πω κάτι, γιατί ο κύριος Ρογκάκος ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά. Μέχρι στιγμής η αναλογία εργαζομένου και συνταξιούχου είναι 1:1.65. Προς 1,65. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 20 χρόνια θα έχουμε 1:1. Αυτό τι σημαίνει, τι συνεπάγεται? Αύξηση εισφορών, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κλπ. Κλπ. Μια εφιαλτική κατάσταση.
1: Μια χώρα που γερνάει. Μια χώρα που γερνάει σε με πολύ γρήγορο ρυθμό.
2: Το γκρι τσουνάμι το ονόμασε κάποιος κυρία Μπιζόγλη, το οποίο έρχεται εξαιτίας της γύρανσης, μέσος όρος ηλικίας σήμερα, η διάμεση ηλικία του λαού μας είναι γύρω στα 48.
1: Αυτές οι προτάσεις εσείς τις έχετε κοστολογήσει, γιατί και, κύριε Πρόεδρε, και με τον Νίκο το συζητάμε πολύ συχνά. Ξέρετε, πριν από τις εκλογές τα κόμματα καταθέτουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Λένε και κάτι παραπάνω πριν από τις εκλογές.
1: Είναι μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο.
2: Σαφέστατα. Κοιτάξτε, όταν μια χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, κυρία Μπιζόγλη, γιατί το δημογραφικό ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, δεν είναι καθαρά κομματικό θέμα. Πρέπει να το θέσει ως πρώτο θέμα άμεσης προτεραιότητας και να υπάρξει μια πανστρατιά, θα έλεγα, του ελληνικού έθνους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, για να μπορέσει να αναταχθεί δημογραφικό στην πατρίδα μας. Και αυτή η φυγή των νέων που συνεχίζεται είναι εις βάρος του δημογραφικού. Βεβαίως μπορούν να ληφθούν και μέτρα και έχουν κοστολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν είναι για γέννηση παιδιών, κάνεις και υπερβάσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε δύο θέματα τώρα που μου έκαναν εντύπωση που τα θέσατε εσείς. Το ένα είναι με τους courier. Ότι δηλαδή η αντικαταβολή όταν έρχονται τα πράγματα σπίτι, το νομοσχέδιο θα πληρώνεται με κάρτα πια υποχρεωτικά. Εδώ να σας ενημερώσω ότι θα το αποσύρει. Δεν θα το προχωρήσει, θα το αποσύρει. Αυτό σας το λέω κι εγώ. Θα υπάρξουν διορθώσεις.
2: Αλλά γιατί... και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Ναι, γιατί...
2: γιατί είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα υπάρχει το όριο των 500 ευρώ.
1: Ναι.
2: Για να κάνει συναλλαγές με ρευστό και πάνω από τα 500 γίνεται με κάρτα. Ενώ έβαζαν φραγμό, αν γίνεται με courier, να υπάρχει μόνο κάρτα. Με αυτό θα έχει πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλουν να αποφύγουν τις κάρτες.
0: Και μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι δεν μπορούν να τους αναγκάσει να πληρώσουν με κάρτα. Το δεύτερο είναι αυτό με τα στερέη των όπλων δυνάμεων, με την ταυτοποίηση, με το διαβατήριο.
2: Πάλι 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι ο Έλληνας πολίτης μπορεί να ταυτοποιείται μέσω της ταυτότητάς του, μέσω του διαβατηρίου και μέσω του διπλώματος οδήγησης.
0: Ναι.
2: Στάδιας οδήγησης. Η ΑΔΑΕ τώρα, χωρίς ως μειόφιλε, επιβάλλει να γίνεται η ταυτοποίηση μόνο της ταυτότητας και μάλιστα με τις νέες. Εμείς έχουμε κάνει ολόκληρη σταυροφορία, η Νίκη, από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή. Είπαμε στους Έλληνες πολίτες να προσέξουν για το λεγόμενο προσωπικό αριθμό και την κάρτα του πολίτη, να μην βιαστούν να την πάρουν, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε επισκεφτεί και την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Κάναμε προσφυγή και στους υπουργούς της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με τον προσωπικό αριθμό, τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε?
2: Να σας το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια, κύριε Ρουγκάκου, γιατί μερικές φορές μας απαντούν κάποιοι και προσπαθούν να μας προσάψουν την έννοια της γραφικότητας. Θέλω να το θέσω το εξής. Όλοι γνωρίζουμε για το μεγάλο αδερφό, τα έργα του Όργουελ, και θα έλεγα ένα κράτος θα φτάσει στην υπέρτατη παρακολούθηση των πολιτών όταν μπορεί να ελέγχει τα προσωπικά τους δεδομένα. Μέχρι στιγμής τα προσωπικά μας δεδομένα είναι διάσπαρτα. Αλλού υπάρχουν τα ιατρικά, αλλού τα φορολογικά, αλλού τα βιομετρικά. Τι κάνει ο προσωπικός αριθμός? Τα βάζει όλα σε ένα σιρταράκι, θα έλεγα. Θα υπάρχει ένα κλειδί που λέγεται προσωπικός αριθμός και θα έχει ο καθής πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα οποία κανείς μα κανείς.
0: Όχι ο καθένας, κύριε Πρόεδρε, όχι ο καθένας. Νομίζω
2: εσείς μπορείτε να εμπιστευτείτε ένα κράτος, κύριε Ρουγκάκο, το οποίο δεν οροδούσε προουδενός και παρακολουθούσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως αποδεικνύεται.
0: Κύριε Πρόεδρε, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό.
1: Ναι, για...
0: Έτσι νομίζω εγώ.
2: Συγγνώμη λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλουμε να υπάρχει προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Από το κράτος.
2: Δεν μας λέει κανείς ποιος θα έχει τον προσωπικό αριθμό. Και να σας πω και μία παράμετρο, η οποία είναι, πώς θα είναι, εξώνυχο στον Λέοντα. Μέχρι στιγμής τις γαλάζιες ταυτότητες, αν τις χάναμε, πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα και αμέσως, και δεν κάνω λάθος, γινόταν κατάργηση και αναλάμβανε μια άλλη ταυτότητα.
1: Έπαιρνε ένα χαρτί πρώτα και μετά την ταυτότητα, ναι.
2: Με καινούργιο αριθμό, κυρία Μπιζόγλη.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν έχει πρόβλημα, κοιμόσουν ήσυχο. Να το βρει κάποιο κακόβουλο και να κάνει κάτι το οποίο θα σε...
1: Αντιγραφή, ναι.
2: Τώρα όμως ο προσωπικός αριθμός παραμένει διαβίου 20 χρόνια και μετά το θάνατο ενός πολίτη, και αν χάσουμε που χάνονται ταυτότητες, ποιος ξέρουμε εμείς ποιος θα την χρησιμοποιήσει με κακεντρική και κακόβουλο τρόπο.
0: Πάμε λίγο στα εθνικά, λίγο Ρούμπιο, παρακαλώ. Πάμε λίγο στα...
1: Ναι, να δούμε στο Ρούμπιο. Και...
2: Ναι.
1: Πώς την είδατε εσείς την επίσκεψη αυτή?
2: Κοιτάξτε,
1: ποια είναι η δική σας αποτίμηση, δηλαδή?
0: Θετικός ήταν.
2: Θα πω το εξής. Καταρχάς δεν υπήρχε καμία δέσμευση στα θέματα εθνικά. Η περίφημη και περιβόητη πολιτική των ίσων αποστάσεων τηρήθηκε για μια άλλη φορά. Εγώ ήθελα να ακούσω κάτι. Στο φλέγον θέμα που λέγεται Πόντιση Καλωδίου στην Κάσο, όπου κατ' ομολογία του κυρίου Συρίγου, που ξέρει τα διεθνή θέματα, είπε ότι δύο φορές υποχωρήσαμε. Ναι. Αυτό ήταν δυστυχώς πάρα πολύ κακό για την πατρίδα μας και δηλώνει η τοπάθεια. Δεύτερον.
1: Τώρα λένε θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς όμως.
2: Θα το δούμε. Το θα πολλές φορές
1: και τον Πρωθυπουργό ακούσαμε και χθες πάλι να το επαναλαμβάνει.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Προσπαθούν να βρουν, γιατί διαβάζω και μελετώ, προσπαθούν να βρουν τρόπο, χρησιμοποιώντας μάλιστα τους Γάλλους. Κάναμε και την άμυνά μας ιδιωτικής χρήσεως πλέον. Δεν θα γίνει τίποτε. Γιατί η Τουρκία προκάλυπτα μας απειλεί ότι αν δεν δώσει εξουσιοδότηση, και αυτό θα ήταν καταστρεφτικό και για την εικόνα της Ελλάδος, αλλά και ουσιαστικά για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, νομίζω ότι θέλουν να βρουν τρόπο πάλι για να υποχωρήσουν. Γιατί πέρυσι, πρόπερσι μάλλον στην Κάσο, υποχώρησε το πολεμικό μας ναυτικό έναντι των πέντε.
1: Άρα ψάχνουν δικαιολογίες, λέτε. Ψάχνουν δικαιολογίες για να μην προχωρήσει αυτό το καλώδιο.
2: Ψάχνουν πάλι δικαιολογία για τον περίφημο κατευνασμό.
1: Μάλιστα. Φυσάει αεράκι, είπε ο Πρωθυπουργός στο Αιγαίο, βέβαια. Μην λίγο. Τώρα, σας έχουμε ρωτήσει και άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των δημοσκοπήσεων.
0: Έχετε πει.
1: Όχι, λέει ο ίδιος πάντα και μας το έχει πει και εδώ σε εμάς, ότι είναι το απόλυτο μέσο χειραγώγησης και ότι θα μπουν στη Βουλή. Βέβαια, υπάρχουν και νέοι παίκτες που έρχονται τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, οπότε.
0: Και με αυτές δουλεύουμε τώρα.
2: Έρχονται παίκτες, φεύγουν παίκτες, μεταγραφές παιχτών. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα σήμερα, αγαπητοί μου, που κανείς δεν μπορεί να ξεκονήσει να πει από τώρα τι θα συμβεί στις εκλογές. Ας περιμένουμε καλύτερα την καλύτερη δημοσκοπική έρευνα που είναι οι εκλογές και εκεί θα δούμε ποιοι θα γελάνε και ποιοι θα κλαίνε.
0: Πάντως ο Σαμαράς θα σας κάνει μια ζημιά, λέω εγώ
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, θα αποδυναμώσει, κύριε Ρογκάκο, θα αποδυναμώσει τρομερά τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμάρας. Από τη νίκη, εμείς έχουμε μια συμπαγή εκλογική, δεν θέλω να πω τη λέξη μάζα, συμβόμαστε πολίτες, μια ομάδα πολιτών που είναι συμπαγής και μας ακολουθούν και πιστεύω όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών, γιατί προς το παρόν κανείς δεν ασχολείται με τις εκλογές, ασχολούνται όλοι με την καθημερινότητα, θα κάτσουν να σκεφτούν οι πολίτες ποιους θα επιλέξουν. Πού υπάρχει σοβαρότητα, πού υπάρχει υποκρισία, πού υπάρχει η ανικανότητα.
1: Είναι η εποχή που θα ξεκινήσουν και οι εκκλησίες τώρα,
2: Κοιτάξτε, θα δούμε τους, αυτό που κάνει.
0: Τώρα πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς. Ναι, πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς, κύριε Πρόεδρε.
2: Αφού πηγαίνουν σε κελιά, ας μείνουν και σε κάνα κελί να συνηθίζουν κάποιοι. τα κελιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Κύριε Μητσοτάκη, σαφώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νασιώς, και τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
14: Αντένα 105,3.
15: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εσείς ακούτε Βύση, εμείς με την Κατερίνα Βουτσά έχουμε την χαρά να ακούμε τον Νίκο να τραγουδάει. Φτάνει. Σόνι, καρδούλα μου. Έχουμε τον συνάδελφό μας τον Θάνο τον Κλονόπουλο να μας πει περισσότερα για.
1: Τραγουδάει και ο Θάνος.
0: Μα τραγουδάτε πολύ ωραία στο σταθμό. Εμείς σας απολαμβάνουμε τόσο ευχάριστες οι στιγμές να έχεις ζουλίτσα και να σας ακούμε.
1: Κοίτα όμως φωνή, ρε παιδί μου. Τώρα, άκου φωνή.
0: Τώρα την ανακάλυψες, Νικούλη.
1: Όχι, το ξαναλέμε.
0: 52 χρόνια τραγουδάει.
1: Μιας και το έχουμε στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλετε να σας τραγουδήσω?
1: Όχι,
0: εσύ, ματάκια μου, φτάνει. Έχουμε απολαύσει.
1: Πες μας την είδηση, εσύ.
0: Έχουμε χορτάσει.
1: Τι γίνεται, ρε Θάνο, πού βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε στο πικ αυτής της κόντρας ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της γνωστής τραγουδίστριας μετά την κίνηση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας να πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Που, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα πρέπει η Άννα Βύση να πηγαίνει απευθείας στον Νίκο Καρβέλα να παίρνει άδεια, προφανώς πληρώνοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο.
1: Ακόμα Θάνο,
2: να μπορεί να Θάνο,
1: ακόμα δεν το έχει απαγορεύσει. Είναι πρόθεση, έτσι? Είναι η πρόθεση.
2: Δεν έχω η απαγορεύση. Απλά έχει πει ότι πλέον για να τραγουδήσεις πρέπει να έρχεσαι σε μένα και θα παζαρεύουμε μαζί.
0: Τραγούδι πάει αυτό.
2: Οποιοδήποτε όρος μπορείς να βάλεις.
0: Αυτό πάει τραγούδι, Θάνο. Αυτό μπορεί να, δηλαδή η διαπραγμάτευση θα γίνεται τραγούδι, έτσι.
2: Νότα θα γίνεται διαπραγμάτευση.
1: Καθίστε, ρε παιδιά. Νότα, τραγούδι. Ας βάλουμε μέσα 20-30 τραγούδια, αν μπορεί να τα πει ή όχι.
2: Θα πρέπει σε κάθε εμφάνιση που θα κάνει ζωντανά ή οποιαδήποτε άλλη διασκευή θα θέλει καινούργια ηχογράφηση να κάνει, θα πρέπει να παίρνει την άδεια από το μουσικοσυνθέτη.
0: Αυτό μπορεί να έχει παραθυράκια?
2: Υπάρχουν κάποιες νομικές απόψεις, οι οποίες αυτά θα πρέπει να λυθούν βέβαια στα δικαστήρια, που λένε ότι η Άννα Βύση θα μπορούσε να διεκδικήσει ότι είναι συνδημιουργός των τραγουδιών του, καθώς θα τραγουδάει 53 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν είναι και πολύ εύκολο, παιδιά, το συνδημιουργός.
2: Αυτό θα χρειαστεί δικαστήρια.
0: Μάρτυρες, είναι και μάρτυρες.
2: Χρόνια. Ναι. Όντως δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι ένα μικρό παραθυράκι που θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει πλέον για την αναφύση.
1: Φάνω τώρα με το χέρι στην καρδιά, πες μου σε παρακαλώ. Νομίζεις ότι θα πάμε εξωδικαστικά, ότι θα τη βρουν τη λύση ή όχι?
2: Νομίζω ότι θα τη βρουν εξωδικαστικά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αυτό έχει ξαναπάρει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι, όχι τέτοια ένταση, νομίζω, έτσι δεν είναι, Θάνο? Όχι τέτοια ένταση.
2: Όχι τέτοια δημόσια ένταση. Ναι. Όλο αυτό που βγήκανε με τις ανακοινώσεις και με πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε και λίγο.
0: Ναι, ήτανε
2: λίγο πιο απλά. Ναι. Σοκαριστήκαμε ότι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπήρχαν κατηγορίες ο ένας για τον άλλον.
1: Δημόσια δεν είχε ξαναβγεί αυτό το πράγμα, παιδιά. Δημόσια. Φήμες ακούγαμε.
0: Όχι.
1: Ρεπορτάζ ακούγαμε.
0: Εννοεί ότι υπήρχε και μια κόντρα πριν από 16-17
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Αλλά εδώ είναι γραπτά.
0: Εδώ τώρα είναι
1: άλλο
0: επίπεδο. Ναι.
1: Είναι. Τώρα, και εγώ πιστεύω εξωδικαστικά θα το βρούνε τελικά αυτό. Έμαθα όμως ήταν πολύ στενοχωρημένη χθες η Βύση προχθές.
2: Ναι, όταν βγήκε λοιπόν η ανακοίνωση από τους δικηγόρους του Νίκου Καρβέλα ότι πλέον παίρνει ο ίδιος θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματα των τραγουδιών του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα. Ουσιαστικά είναι ένα είδος απαγόρευση, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει ο Νίκος Καρβέλας για να δίνει τα δικαιώματα στην Άννα Βύση. Ήταν μια κίνηση η οποία τους έπιασε απροετοίμαστος όλο το επιτελείο της Άννα Βύση, γι' αυτό και έγινε και μια συνάντηση σε ένα σπίτι το οποίο. Η οποία διήρκησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ξημερώματα σχεδόν, όπου προσπαθούσαν να δούνε τι θα κάνουν, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή τους, εάν θα απαντήσουν στην ανακοίνωση που είχε βγάλει και ο Νίκος Καρβέλας πριν ανακοινωθεί ότι διαχειρίζει το ίδιος πλέον τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Η Άννα Βύση, από ό,τι έχουμε μάθει, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν το περίμενε.
0: Φυσικό είναι, ρε παιδιά. Δεν θα είναι και χαρούμενο. Φυσικό δεν είναι.
1: Και ο Καρβέλας θα είναι στενοχωρημένο.
0: Βρε Νίκο, άσε μας τώρα. Άσε να κάνει ο άνθρωπος το ρεπορτ και ο Καρβέλας.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω ότι και οι δύο δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, βέβαια. Και
1: από τη μια και από την άλλη πλευρά.
0: Βέβαια.
2: Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα και σίγουρα και από τη συναυλία μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και απέδειξε τι έχουν καταφέρει οι δυο τους 53 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Για να βήσει, να σας πω ότι. Ήθελε να απαντήσει, ήθελε να τραβήξει ένα βίντεο που να το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, να τους κοιτάξει όπως λέει κάθε φορά στα μάτια Και αυτή τη φορά λοιπόν να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει την αλήθεια της.
1: Τη σταμάτησαν όμως, οι πιο ψύχρεμοι από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τη σταμάτησαν οι πιο ψύχρεμοι, οι συνεργάτες.
0: Γιατί τι κακό θα έκανε, ρε Νίκο, και οι πιο ψύχρεμοι.
1: Βάζεις, ρε παιδί μου, τώρα ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Θα απαντήσει και ο Καρβέλας, είναι και λίγο πνευρικός. Δηλαδή, αντί να βρεις λύση στο τέλος, πας και τα φουντώνεις τα πράγματα. Αυτό θα της
0: είπα. Το κάνεις και εσύ αυτό, γι' αυτό το ξέρεις.
1: Μα επειδή το κάνω, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
2: Εντάξει, είναι στον απόϊχο όλης αυτής της κόντρας. Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση, οπότε μπορεί να έλεγε πράγματα και πιστεύω ότι έχουν πει και δύο πράγματα, τα οποία όταν γερεμίσουν λίγο τα πνεύματα θα το μετανιώσουν.
0: Απλά είναι γραπτά.
1: Εντάξει.
2: Απλά πλέον
0: φίλες και φίλοι και φίλοι μου είναι γραπτά. Είναι άλλο πράγμα το προφορικό και λέω και άλλο το γραπτό. Τώρα... δυστυχώς για όλους μας.
1: Εγώ νομίζω θα τη βρουν τη λύση και θα πάνε μια χαρά τα πράγματα.
2: Ωστόσο... ήταν...
0: εσύ Νίκο έλεγες και πριν 8 μήνες όταν τελειώσει ο πόλεμος κάτω στο Ιράν.
1: Λέω...
0: έλεγες ένα μήνα κρατάει και είμαστε 8 μήνες. Δηλαδή οι δικές σου προβλέψεις, οι δικές σου εκτιμήσεις πάνε κουβά που
1: δεν
0: λένε. Και, στο κουβά, στο
1: δεν πιστεύω να είναι τέτοιος πόλεμος.
0: Ναι, απλά σου λέω.
1: Ιράν, Αμερική.
0: Όχι, αλλά σου λέω εκτιμήσεις σου γενικά βάζοντας ένα πλαίσιο. Εκτιμήσεις σου πάνε
1: κουβά. Είναι αισιόδοξο σαν άνθρωπο.
2: Ωραία, α εκτιμήσει τότε ο κύριο Δογκάκο ότι δεν θα τα βρούνε ποτέ.
0: Μπα και ζωθεί ο κόσμο. Μπα και ζωθούμε.
2: Δηλαδή η λύση τελικά ανάμεσά του είναι ο Νίκο.
0: Ναι, μα παντού είναι.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
0: Ναι, μα θα είσαι να σε καλέσουμε πρώτο-πρώτο.
1: Με το αζημίωτο, γιατί και εγώ δεν είναι.
0: Α, θε και εσύ τώρα.
1: Εδώ τώρα όμως πρέπει να παίξω παίρνει λεφτά από αυτά.
2: Υπάρχει όμως και αυτό. Έχουν και, και άλλα προβλήματα ο Νίκος Καρβέλας και αναβίση, καθώς πλέον περνάνε από έλεγχο όλες οι συναυλίες τους. Ξέρει καλύτερα ο κύριος Ρογκάκος ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία ακούστηκαν, δημοσιεύτηκαν και από τους δύο, οι συμφωνίες, οι άτυπες κτλ. Περνάνε τώρα από κόσκινο από την εφορία.
1: Εκεί να δεις κλάματα που θα τους πιάσουν έτσι και έχουν έτσι και δεν έχουν κόψει αποδείξεις.
2: Μάλλον αυτό μπορεί να τους ενώσει στο τέλος.
1: Αυτό θα τους ενώσει, να είσαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα είσαι πρόθυμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Θάνο. Γεια σου, Θάνο.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Βλέπεις πως ενώνει το χρήμα. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας.
4: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, εκτίμησε από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Από το λιμενικό εντοπίστηκε σώα, 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κουραζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο Real.gr. Τραυματισμοί και μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Σώοι όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Βέρνερ Βρέμις για την πέμπτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 72ο λεπτό. Στη Γαλλία η Λανς νίκησε με 2-1 τη Λιόν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στο ίντερνετ Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
14: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
17: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Real FM. Ο Βαγγέλης, αυτή που είναι σε 24 δόσεις, λέει θα ήθελα σε 72. Δεν γίνεται. 24 μένει όπως είναι και κάνει την
1: καινούργια. Άρα μη λες, είπες την άλλη.
0: Σε 120. Η Σοφία η Σουλή είναι συνάδελφος κιόλας. Καλημέρα, Σοφία. Ό,τι πιο βρώμικο λέει στο στόμα μας, τα μπινελίκια. Και καλά, ότι δεν έχουν μικρόβια. Δεν είναι αυτό, θα σας το πούμε όμως. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Σταύρος. Καλημέρα. Εγώ όταν μεγαλώ, θα ήθελα να γίνω, λέει, Ρογκάκος. Τι να το κάνω, λέει, influencer. Καλέ.
1: Ποιος το λέει,
2: ο Γιώργος.
0: Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος.
0: Ντίσελντορφ. Influencer μπορείς, αλλά θα σε λένε πουρο influencer εμένα.
1: Ο Παύλος, καλημέρα Παύλο.
0: Κάτσε ρε Παύλο και εσύ πουρο influencer.
1: Αχ, και ο Παράσχος έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα υπέροχο σταφύλι, με ένα υπέροχο τσαμπί. Καλημέρα, τι ωραία.
0: Να,
1: τι
0: influencer ωραία. Θα γίνω, λέει. Τα χωράφια πια δεν τα μπορώ. Influencer, λέει, θα γίνω, λέει ο Παράσχος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Κώστας λέει για το θέμα του καλωδίου, ηλεκτρικής διασύνδεσης, γι' αυτό καλημέρα. Που ο Αλέξης Τσίπρας. Καλημέρα, Κώστα μου.

0: Καλημέρα και στον Πάνο. Κύριε Ρογκάκο, είναι 300.000 τόνοι ντίζελ. Ναι, ναι, τόνοι ντίζελ.
1: Τι είπαμε εμείς.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είπα βαρέλια εγώ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Τόνι ντίζελ, τόνι ντίζελ, σωστό.
1: Και στο Σταύρο, καλημέρα Σταύρο, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά.
0: Νίκος, καλημέρα. Καλημέρα, τη φιλόξενη Χίο. Με τα δρομολόγια η Μαρία συνεχίζει και έχει δίκιο. Ο Κώστας για την άγνοια του Τσίπρα για το καλώδιο. Ο Ρέστης, καλημέρα, καλημέρα. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας. Ο Δοντόβουρτσα λέει η Μαρίνα. Δεν είναι Μαρίνα μου, αλλά ευχαριστούμε.
1: Βέβαια, παιδί μου, είναι πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια αυτό.
0: Η Ελένη. Καλημέρα, Ρίτσα Νίκο. Λέει καλό Σαββατοκύριακο από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Η Δοντόβουρτσα λέει και ο Γιώργος. Όχι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Απάτησε η Δοντόβουρτσα λέει ο Κώστας. Και ο Κώστας η Δοντόβουρτσα. Όχι. Συνεχίστε όμως. Σε καλό δρόμο.
1: Καλημέρα και στον Ηρακλή.
0: Και θα προσπαθήσω και εγώ, λέει η Νικόλ, το στυλό. Καλημέρα, λέει. Και καλά που έχει μικρόβια. Όχι, δεν είναι. Καλημέρα από Σκόπελο, λέει ο Παντελής. Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας λίγο.
0: Επειδή το ξανασκέφτηκα, λέει η Νικόλ, συγγνώμη, ναι. Λέει ο Ντόβουρτσα τώρα. Όχι, όχι, δεν είναι. Πάμε στο διαγωνισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας για τρεις τυχερούς. Τρίμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Πληροφορίες και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων και συνεχούς αφήγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, στις 12 του μήνα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Στέλνει και αυτό το μήνυμα του. Και αυτό σε ακούει.
1: Γεια σου,
0: είναι
1: Δημήτρη.
0: Είναι μεγάλο φαν σου.
1: Άρχοντα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Και εγώ του Δημήτρη. Τα λέει και ωραία.
0: Καλά, οι γνώσεις του δεν τελειώνουν πουθενά.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την είδηση, αν θέλετε να τη σχολιάσετε, από το mega deal που φαίνεται να είναι μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για να έρθει ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή αγορά. Φανταζόμαστε όλοι σε πολύ δεύτερο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κοιτάξτε, οι εντάσεις και οι συμβιβασμοί θα διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε αυτόν τον. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς που έτσι κι αλλιώς είναι υπαρκτοί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη το άλλο μπλοκ δυνάμεων, το λεγόμενο Ευρασιατικό, με την Κίνα, με την Ρωσία. Θα έχουμε τέτοια επεισόδια, μετράνε πάρα πολύ και η πολιτική επικαιρότητα, ενδεχομένως το ζήτημα των ενδιάμεσων. Τέτοια επεισόδια μετράνε πάρα πολύ και η πολιτική επικαιρότητα, ενδεχομένως το ζήτημα των

0: τάση σε όλα τα προϊόντα της, γιατί το ένα βεβαίως σχετίζεται με το άλλο, και η αιτία βεβαίως είναι και ο πόλεμος, ασφαλώς, και οι ανταγωνισμοί, αλλά είναι και τα κέρδη. Και τα κέρδη ανταγωνίζονται, οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και κόλωσοι, και κάπου εδώ παρεμβαίνουν βεβαίως και τα κράτη.
1: Θα σας ρωτήσω, Νίκο, στα οικονομικά. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα την ανακοίνωση του κόμματος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, και εκεί μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο μύθος που παρουσιάζει την Ελλάδα ως πυλώνο ασφάλειας έχει καταρρεύσει. Δεν είναι η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο? Δεν είναι αυτό που τουλάχιστον καλλιεργείται και αυτό λέγεται?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο όταν σοβούν σοβαρές κρίσεις. Υπάρχουν δύο πόλεμοι κοντά, ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ναι, αλλά η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος, έτσι παρουσιάζεται.
0: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος, αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα εμπλέκεται στους ανταγωνισμούς. Όταν οι ενεργειακοί κόμβοι διαχρονικά και ιστορικά δεν είχαν και τόσο καλή κατάληξη, αρκεί να σκεφτούμε ότι και η Ουκρανία ήταν ενεργειακός κόμβος.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και η Συρία, κύριε Δελή, δεν είναι το ίδιο.
2: Φυσικά και δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι,
2: η Ουκρανία ήταν μια επαρχία ρωσική, είναι ένα άλλο πράγμα εκεί, και για άλλα πράγματα γίνονται οι ανταγωνισμοί εκεί.
0: Η Ουκρανία, για τον ίδιο ακριβώς λόγο γίνονται, κύριε Ρογκάκου, οι ανταγωνισμοί.
2: Μην μου πείτε για το χρήμα και για το κεφάλαιο, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι άλλο πράγμα η Ουκρανία, άλλο πράγμα η Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, όλες αυτές οι ενεργειακές κόντρες και αντιθέσεις, όλοι αυτοί οι ενεργειακοί σχεδιασμοί έχουν ένα επιθετικό στοιχείο, είναι ενάντια σε άλλους αντίστοιχους σχεδιασμούς που κάνουν άλλες χώρες και άλλες αστικές τάξεις της περιοχής. Συνεπώς, όταν επιλέγεται από την χώρα μας η στήριξη του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, που ευνοεί βεβαίως τα ενεργειακά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ και τις ενεργειακές προσδοκίες για τα κέρδη, αυτό θέλω να πω, αυτό σημαίνει ότι εμπλέκεσαι σε έναν ανταγωνισμό με άλλες αντίστοιχες αστικές τάξεις, με άλλα αντίστοιχα σχέδια, και αυτοί οι ανταγωνισμοί, αυτές οι αντιθέσεις συνήθως καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις. Αυτό δεν βλέπουμε στη Μέση Ανατολή.
2: Μέχρι τώρα να χτυπήσω ξύλο δεν έχουμε δει στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όμως οι κίνδυνοι βλέπουμε.
2: Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω ένα άλλο πράγμα, κύριε Δελή.
0: Βλέπουμε τους κινδύνους να μεγαλώνουν. Και πάση περιπτώσει για να.
2: Ωραία, να μην δεθούμε στο άρμα λοιπόν αυτή τη συμμαχία τη Αμερική κτλ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ποιο άρμα θα ήθελε να πάει η Ελλάδα? Γιατί μόνη της μια χώρα δεν μπορεί να είναι, κύριε Δελή.
0: Γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν μπορούν οι λαοί δηλαδή να κάνουν κουμάντο στο μέλλον τους?
2: Α, νομίζετε ότι μπορούν?
0: Αν το αποφασίσουν, βεβαίως και μπορούν.
2: Κατά μόνας εννοείται, ένας-ένας.
0: Όχι, οι λαοί μια χαρά μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο λαό της χώρας μας και στο λαό της Τουρκίας.
2: Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Είναι λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε τα διαφορετικά και τα αντιτιθέμενα, τα αλληλοσυγκρουόμενα σχέδια των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, τα οποία οδηγούν βεβαίως και τους λαούς σε αυτήν την αντιπαράθεση χωρίς να έχουν καμία τέτοια διάθεση. Περί αυτού πρόκειται.
2: Όπως αυτό είναι όμως δομημένη η γεωπολιτική αυτή η κατάσταση, κάπου πρέπει να, σε κάποιο άρμα πρέπει να πάει και η χώρα.
0: Ναι,
2: μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Μόνο που αυτό, ξέρετε, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους, γιατί όταν δένεσαι στο άρμα μιας επιθετικής υπεριαλιστικής συμμαχίας, όπως είναι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αναλαμβάνεις και τις ευθύνες βεβαίως των συγκρούσεων.
2: Βεβαίως. Αυτό ρωτώ όμως, εσείς τι θα λέγατε, σε ποιο άρμα να προσδεθούμε, όπως είναι η κατάσταση σήμερα?
0: Λέμε να προσδεθούμε στο άρμα του λαού μας, στο άρμα των συμφερόντων του λαού μας, επιδιώκοντας τη σύναψη αμοιβαίων και αποφελών σχέσεων με όλους τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου, παρά να παίρνεις μέρος σε μια επιθετική συμμαχία ενάντια σε μια άλλη υπεριαλιστική συμμαχία, γιατί και οι άλλοι το ίδιο, περί αυτού πρόκειται.
1: Τώρα πώς βλέπετε το θέμα της ακρίβειας? Δηλαδή γίνονται κάποιες προσπάθειες, ανακοινώνονται κάποια μέτρα, θα ανακοινωθούν κάποια άλλα μέτρα, όπως λέει και ο Νίκος εδώ και ημέρες, και για το θέμα των καυσίμων και για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είδαμε και που έχει φτάσει ο πληθωρισμός. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Δελή?
0: Νομίζω ότι είναι μέτρα ασπιρίνης, κυρία Μπιζόγλη, όλα αυτά, όπως αποδείχτηκαν και φούσκες, όπως εκείνες οι περίφημες συμφωνίες κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τους ομίλους της διατροφής. Το τι πρέπει να γίνει το έχουμε καταθέσει ως κόμμα με τροπολογία στην

0: στη Βουλή. Προκειμένου να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, δεν θα λυθεί το πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να καταργηθεί καταρχάς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος διπλασιάζει πολλές φορές και υπερδιπλασιάζει την τιμή. Να έχουμε να καταργηθεί επίσης ο φόρος, να καταργηθεί λέμε εμείς, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
2: Στα βασικά λέμε δηλαδή.
0: Στα βασικά. Ναι. Να μπει ένα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, να μπει ένα πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, να αξιοποιηθούν οι λιγνητικές μονάδες. Γιατί να μην αξιοποιηθούν? Γιατί η χώρα μας δηλαδή θα πρέπει να διακόψει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον πάμφθινο λιγνίτη την ώρα που η Γερμανία και η Πολωνία, για να φέρω ένα παράδειγμα, θα κρατήσουν τους δικούς τους λιγνητικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το 2035.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Σε μια δύσκολη συγκυρία θα μπορούσε να γίνει αυτό, βεβαίως.
0: Γιατί όμως γίνεται αυτό, κύριε
3: Ροκάνο? Είμαστε πιο πράσινοι από τους πράσινους εμείς.
0: Αυτό είναι μια πολύ αθώα εξήγηση, ας μου
3: επιτραπεί. Μα για πλάκα το λέω γι' αυτό.
0: Γίνεται για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, οι οποίοι μεταφέρουν βεβαίως το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, επειδή στο ρώσικο αέριο το φτηνότερο υπάρχει το εμπάργο, και κερδίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές από αυτή τη μεταφορά, όταν η ηλεκτρική παραγωγή στη χώρα μας βασίζεται πια σε μεγάλο ποσοστό στο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν κάποιοι κερδίζουν, και βεβαίως με προκάλημα τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη κάνουν...
3: Καλά, πρέπει να πεμπλακούμε και από το λιγνίδι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ή αργότερα. Και εγώ λέω αργότερα αυτό που
0: νομίζω,
3: λέτε.
0: Νομίζω, κύριε Ρογκάκο, ότι θα μπορούσαμε καταρχάς...
3: Δηλαδή τον ουρανό της Κίνας τον έχετε δει πως είναι, έτσι. Νομίζω τον έχουμε δει όλοι.
0: Μπαίνουμε τώρα σε πιο ειδικευμένα ζητήματα, αλλά και το φυσικό αέριο είναι ένας υδρογονάνθρακας, έτσι, δεν είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
3: Καλά, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα περιβαλλοντικό, κύριε Βελή.
0: Αν όμως, δεν βρισκόμαστε όμως το 1960 τότε ή στο 70, σήμερα η τεχνολογία έχει βρει πολύ σύγχρονες μεθόδους αποτροπής της ρήπανσης.
3: Εντάξει, και πάλι δεν είναι...
0: Και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αφήστε που όλη αυτή η συζήτηση περί πράσινης μετάβασης, ξέρετε, στην πράσινη ανάπτυξη εντάσσουν και την πυρηνική ενέργεια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
3: Ένωση. Είναι
0: πράσινη μόνο που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη. Πράσινη επίσης ανάπτυξη.
3: Τώρα, κύριε Δελή, για ενεργειακούς λόγους δεν είναι επικίνδυνη τώρα.
0: Πράσινη ανάπτυξη.
3: Μην γυρίζουμε τώρα στα επιχειρήματα του 80 και του 90 που δεν κάναμε πυρηνικά εργοστάσια για να μην γίνει Τσερνόμπιλ. Είναι άλλη τεχνολογία πια.
0: Επίσης, κύριε Ρογκάκο, πράσινη ανάπτυξη εντάσσεται σε αυτήν. Είναι και
3: η πυρηνική είναι η καλύτερη ενέργεια. Η πυρηνική είναι η πιο καλή και υγιής ενέργεια περιβαλλοντική. Τώρα μην αρχίσουμε του Τσέρνομπιλ.
0: Εντάξει, και δεν ήταν μόνο το Τσέρνομπιλ, είναι μια σειρά από...
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα σήμερα. Πάντως να είστε βέβαιος.
0: Εν πάση περιπτώσει, λέω.
3: Η κάρτα σκουπιδιών, έχετε δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και μάλιστα μέσα στις πόλεις, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη ή στο Βόλο, και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν τα λες και τόσο πράσινα όλα αυτά.
2: Καλά, εδώ δεν έχουμε μονάδες. Τι λέτε τώρα, εδώ γίνονται, υπάρχουν νησιά τα οποία θάβουν τα σκουπίδια τους ή τα μεταφέρουν με καράβια, παιδιά. Δεν είναι. Η κατάσταση στο θέμα των σκουπιδιών στην Ελλάδα είμαστε 7.000 χρόνια πίσω.
0: Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, κυρία Μπιζόγλη, είναι κάτι που θα πρέπει να επιστρεφτεί, να γίνει. Δυστυχώς βλέπουμε να πριτανεύει και εδώ το ζήτημα της εμπορευματοποίησης.
2: Μα μεταφέρεται με καράβια στη στερεά Ελλάδα από τα σκουπίδια, δηλαδή φοβερά πράγματα.
0: Σχετίζεται με πάρα πολλά ζητήματα, με την άναρχη ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι με μια σειρά από ζητήματα τα οποία δημιουργούν συνεχώς προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Βλέπετε, αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη, εκτός από τα πολλά κέρδη που φέρνει στους ιδιοκτήτες βέβαια, όχι στους εργαζόμενους, δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα.
2: Μάλιστα,
0: στην υπόλοιπη κοινωνία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δελής, και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Και συζητήσαμε και άλλα πράγματα. Λίγο φύγαμε από τα καθιερωμένα.

0: Τα μηνύματα συνεχίζουν ως βροχή και έρχονται. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλημέρα στην παρέα. Ο πρόεδρος του λαός, λέει ο Αντώνης, δήλωνε 5.000 έως 8, λέει, δικαιούται επίδομα θέρμανσης.
1: Με βάση, βέβαια, τα εισοδηματικά κριτήρια, τύριε, ναι.
0: Ναι. Ο Μαλέκος, δεν θέλω να πω, δεν είναι αυτό πάντως. Να ξέρεις που βάζουμε στο στόμα μας, Μαλέκο μου, και έχει αυτό. Καλημέρα, ευχαριστώ και διασκεδαστική και αξιόπιστη ενημέρωση, λέει Ματούλα. Γεια σου, Ματούλα. Μην είναι η Ζαμάνη.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι.
1: Καλημέρα, Ματούλα.
0: Αφού ο λαός θέλει, λέει, φρεγάτες και σοφάδες στο κεφάλι. Α, οι σοφάδες.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο, κεφάλι, μπράβο το ρακούνιο. Ρε, συγγνώμη. Πέφτουν σοφάδες τώρα στα σχολεία.
1: Και είναι στο νοσοκομείο.
0: Που φτιάχνουν πολλά σχολεία με τις τράπεζες και μπράβο τους.
1: Καλά, και ένα.
0: Αλλά
1: να υπάρχει...
0: δούμε όμως.
1: Εδώ ανήκει η είδηση στην περίπτωση ότι και ένα να υπάρχει που να είναι σε αυτήν την κατάσταση, δεν πρέπει να μπουν μέσα οι μαθητές.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα είδες τι γίνεται στην Κράβα, που την έχουν κλείσει.
0: Ο Άγγελος δεν είναι ο Ντόβουρτσα. Καλημέρα, Άγγελε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ωραίες της, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι, λέει, και ειδικός, λέει, ωραίες της. Γεια σου, ωραίες της. Πάντα γραφικός, ωραίες της. Λέει ο Γιάννης, ο 44ος. Εντάξει, λέει, αν η Βίση δεν μπορεί να πει το 12, γιατί το απαγορεύει ο Καρβέλας, ας πει το 2 minutes to midnight, λέει, τον Maiden.
1: Εντάξει, τραγουδάρα μιλάμε.
0: Θα το πει και αυτό.
1: Για την απεργία των ψαράδων, λέει ο Αβραάμ. Αβραάμ, νόμιζε ότι έληξε, προς ώρας τουλάχιστον, μέχρι κάποιο έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο χρονικό, περιμένοντας να υλοποιηθούν αυτά που είπανε.
0: Ο Αβραάμ.
1: Ναι, οι ψαράδες σταμάτησαν την απεργία.
0: Ο Αβραάμ.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα με τις απεργίες των ψαράδων, δεν μα θα λέει και από πού θα φάω το FAO,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για τα τρόφιμα. Καλημέρα, γεια χαρά.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο του Βογιατζή από την Καλαμαριά, έτσι. Γίνε Νίκο influencer. Όταν έρθει τη Βασιλεία σου, γνώρισε μας με την Ευγενία Σαμαρά. Άντε Νίκο μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άντε Νίκο μου.
1: Λοιπόν, ο Παύλος Νίκο λέει: πλακίτσα έκανα πάνω σε αυτό που είπε η Ρίτσα. Ναι, μωρέ, από το Ντίσελντορφ.
0: Ναι, Παύλο μου.
1: Το πληκτρολόγιο, λέει ο λαθροτακουστής.
0: Με τις αυτές τις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Και το πληκτρολόγιο στο στόμα θα το βάλουμε. Χωράει το πληκτρολόγιο.
0: Α, και ο Γιάννης σου, αντιλαϊκιστής, 300.000 τόνοι, είναι περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που, λέει,
1: ναι.
0: που λέγαμε τότε. Δηλαδή, μόλις το 2% των αναγκών για μόλις μία μέρα. Αλήθεια είναι αυτό, Γιάννη. Το είπαμε και εμείς. Τα ημερήσια, λέει, η ημερήσια κατανάλωση είναι 3,6 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Ο Γιάννης το 400% λέει το τηλεκοντρόλ. Δεν είναι το τηλεκοντρόλ. Η οντογλυφίδα λέει: καλημέρα, λέει η Κατερίνα Κάβουρα. Άμα ο Ρογκάκος γίνει influencer, λέει μαζί του.
0: Καλά, καλά, άμα γίνει.
1: Ο Στέφανος λέει το γλωσσόφυλλο είναι, όχι.
0: Δεν κρατιέσαι, ασυγκράτητος εσύ, Νίκο μου.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, τι είπε ο άνθρωπος. Το φιλί, είπε ο άνθρωπος.
0: Καρδούλα μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα,
0: δεν
1: Διονύση.
0: Δεν μπορώ, εγώ γερνάω πριν την ώρα μου, έτσι. Κάνω κάτι τα χέρια, κουνάω πόδια, αυτιά. Δηλαδή.
1: Λέει η Ελένη, είναι τα άπλυτα τα χέρια μας, λέει τα νύχια. Τα μη σφραγισμένα καλαμάκια. Δεν είναι. Θα σας πω εγώ στις 12 παρά τι είναι.
0: Ναι, με κάτω μας αγωνία.
1: Ο καφές είναι αυτό που βάζουμε κάθε πρωί στο στόμα μας, λέει ο Άγγελος. Ναι. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, να δούμε πώς πάμε με τον καιρό και αν έχουμε προετοιμαστεί.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ενεργειακά έργα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. 9 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και μία έγκυο, σε μακελιό σε σπίτι στην πόλη Ήρη της Πενσιλβάνια. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε νεκρός και ο δράστης. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα. Σε επιφυλακή στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του.
2: Αντένα.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
9: Εσύ θα δισκάσω, ναι. Και εσύ.
10: Γεια σου, εφούλα μου. Γεια σου, αγάπη μου.
9: Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Εδώ είμαστε, παραμένουν το τελευταίο ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, και κλιματικής κρίσης.
10: Για να δούμε
9: τον καιρό, αν είμαστε έτοιμοι.
10: Και όχι μόνο αυτό, έχει και άλλα. Έχει και την Κρήτη, μην την ξεχνάμε την Κρήτη.
9: Ναι, πώς πάμε τις αποζημιώσεις, καταγραφές κτλ.
10: Ναι, ναι.

0: Να μην ξεχάσουμε ότι η Σύνοδο Κορυφής θα τεθεί το θέμα της ρήτρας διαφυγής για όλα τα κράτη-μέλη. Το ξαναλέμε. Δηλαδή, οι νέες επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, βενζίνη και επίδομα θέρμανσης και να δούμε τι γίνεται.
1: Πότε, 17 είναι τώρα. 15. Είναι.
0: 15. Πέμπτη νομίζω.
1: Να.
0: Για να δούμε η απόφαση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα δώσουν ευελιξία. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση σε εμάς εδώ, πιστεύω ότι θα κινηθεί περίπου στο 1,50. Θα ξεκινήσει το λίτρο.
1: 1,50, δηλαδή πόσο θα είναι η επιδότηση?
0: 50 λεπτά.
1: Α, 2 τέτοιο.
0: Ευρώ είναι σήμερα. Εντάξει. Θα μου πεις από το 1,13 που ήταν πέρυσι στην αρχή. Τέλος πάντων.
1: 50 λεπτά επιδότηση θα γίνει δηλαδή.
0: Μην γίνει και παραπάνω. 50 λεπτά εγώ πιστεύω θα γίνει. Θα δούμε.
1: Πότε θα ανακοινωθεί? Πότε?
0: Στις 14 Οκτωβρίου, Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Πριν φύγει για τις Βρυξέλλες.
1: Τετάρτη, Πέμπτη έχει τη δουλίτσα δηλαδή.
0: Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Έχω δουλίτσα. Κάθε μέρα έχω δουλίτσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πιο πολύ δουλίτσα. Ναι, πιο πολύ δουλίτσα.
0: Μήπως θα πούμε εμείς από την Τρίτη τι θα γίνει Τρίτη, Τετάρτη.
1: Πάντως 50 με 60 λεπτά να δούμε και αν πέφτεις μέσα. Γιατί μέχρι
0: από
1: τώρα...
0: 40 έως 60.
1: Από 40 έως 60
0: το λέω, λέω εγώ.
1: Μεγαλώνει το εύρος.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό λες το 50, σου βγαίνει
0: ναι, ο μέσος όρος.
1: Εντάξει.

0: Είχαμε και φωτιά σε δύο βιτεχνίες στον Ελαιώνα το πρωί. Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε 400 μέτρα απόσταση.
1: Η μία βιοτεχνία καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι... Η άλλη πήρε φωτιά, αλλά δεν ξέρω σε τι έκταση είναι οι ζημιές. Έχει να. Καταστραφεί ολοσχερός η μία.
0: Να. Στον Παναμά τα 7,7 ρίχτερ δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Το σεισμό αυτόν.
1: Έχει, μεγάλη έχει καταστροφή. Και τα πλάνα, έχει και τα, οι πρώτες εικόνες έρχονται. Είναι πολύ ισχυρός σεισμός. Το μόνο που δεν ξέρω είναι αν είναι επιφανειακός ή δεν είναι, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Και η διάρκεια και όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Οι ρεπόρτερ που σκανδάλισε την Αλβανία, Σαν Μαρίνο, αυτό που λέγαμε, να επανέλθω.
1: Εσύ επανέρχεσαι, Νίκο μου, δεν το λέμε. Το έλεγες.
0: Κάτσε, Νίκο. Μισό λεπτό τώρα. Τι. Πώς συντονίζεις.
1: Βύχεις, κάνεις, αλλά.
0: Α, βύχεις.
1: Ναι.
0: Κοίτα.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Μπράβο, τη.
0: Έτσι θα πω κι εγώ μέσα να λέω τα οικονομικά.
1: Ναι, μπες,
0: εγώ δεν μπορώ, γενικά λέμε τώρα. Ε, τι?
1: Ναι, Νίκο,
0: όταν... Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
1: Μείνε στην είδηση και μην μένει στην εικόνα τη είδηση. Μείνε στην είδηση.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: όταν είσαι ολός άνθρωπος, γυναίκα ή άντρας, ναι, πρέπει να το λέμε.
1: Εσύ μην... μου λες μόνο για τις γυναίκες, Νίκο μου. Σειρά όμως.
0: Αυτές έχουν συνήθως.
1: Ναι,
0: αυτές έχουν και τα site και τα τέτοια.
1: Εντάξει, Νίκο, εντάξει.
0: Γιατί τώρα αλλιώς και μια γυναίκα, ωραία σιρίτσα. Αλλιώς να δεις μια γυναίκα, αλλιώς να δεις έναν άντρα τώρα.
1: Φυρί-φυρί το πάει όμως, ε.
0: Μα γι' αυτό, σε τσιγκλάω.
1: Μην με τσιγκλάς, δεν πρόκειται να αντιδράσω. Μην με τσιγκλάς. Εγώ έχω μείνει στη στροφή Τραμπ για Πούτιν για τα καύσιμα. Εκεί έχω μείνει.
0: Κάτσε, δεν ΣΥΡΙΖΑ και εσύ. Και εμείς κάνουμε ανάλυση. Δεν κάνουμε έτσι. Πήγαινε και στα πιο πιτσικάντα.
1: Δεν θέλω τώρα. Δεν είναι η ώρα.
0: Παναγία μου. Έχουμε τον κύριο Τουρνά.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βάγγελο Τουρνά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πήγατε στην Κρήτη πολύ πρόσφατα. Είδαμε και τις δηλώσεις σας, τις παρακολουθήσαμε. Πότε θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των προβλημάτων αυτού που πω Νίκος και πότε βεβαίως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, θα περάσουμε στις αποζημιώσεις.
0: Τα λεφτά.
2: Να σας πω λοιπόν ότι ήδη. Είναι σε εξέλιξη η έλεγχη της ΓΔΑΕΦ σε όλες τα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Θα ολοκληρωθούν, εκτιμώ, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε καταγραφεί σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό που γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες, θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία, δηλαδή στην Γενική Γραμματεία Αρρωγής, να υποβληθούν πλήρεις φάκελοι όσον αφορά την κάθε ζημιά που έχει γίνει και εντός 10 ημερών, εφόσον ο φάκελος είναι άρδιος, εντός 10 ημερών θα φύγουν τα χρήματα να πάνε στον Δήμαρχο, στους Δημάρχους, για να αποζημιωθούν οι κάτοικοι για την πρώτη αρρωγή και βέβαια και εντός 15 ημερών τα χρήματα για τις επιχειρήσεις όπου έχουν...
0: Γρήγορα.
1: Άρα λέτε μέχρι τις 15 του μήνα θα έχουμε την καταγραφή, γιατί 15 του μήνα είναι η άλλη εβδομάδα, 15-16 ναι. του μήνα και μετά μέσα σε άλλες 15 μέρες μέχρι τέλος του μήνα να υποθέσουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Πες εσύ 10 Νοέμβρη, ναι. μέχρι 10 Νοέμβρη.
1: Μέχρι 10 Νοέμβρη θα έχουν πάρει και τις ναι. αποζημιώσεις στο σύνολο ή θα πάρουν ένα μέρος, πώς πάει αυτή η διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, εκείνο που παίρνουν στην αρχή είναι η πρώτη αρρωγή για να αποκατασταθούν, να φτιάξουν την οικοσκευή τους όπου έχουμε ζημιές.
0: Τα έως 6.000 που λέγαμε, κύριε Υπουργέ, αυτά.
2: Σωστό. Και αν υπάρχουν περαιτέρω ζημιές που δεν φαίνεται να έχουμε τέτοιες καταστροφές, να σας πω το εξής, κύριε Ρογκάκο, το πρόβλημα, γιατί πήγαμε και κάνουμε αυτοψία σε όλες τις περιοχές, είναι κυρίως στις υποδομές, αλλά και στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
0: Χάσαν την παραγωγή τους οι άνθρωποι.
2: Και εκεί πράγματι στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, έχουν πάθει μια μεγάλη ζημιά. Το οροπέδιο έγινε λίμνη από ό,τι πήγαμε και είδαμε οι ίδιοι εκεί πέρα. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος πώς θα μπορέσουμε γρήγορα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και δεν είναι και οδοποιίας για να φτάσουν στις μονάδες και αυτά τα κομμάτια. Γιατί βλέπαμε τις ημέρες της πολύ μεγάλης βροχής ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν καν. Δηλαδή έχει καταστραφεί και το κομμάτι που μπορούν να φτάσουν αυτοί στις μονάδες τους, στις καλλιέργειες τους.
0: Αγροτικοί δρόμοι.
1: Οδοποιίας, ας το πούμε έτσι. Ναι.
2: Εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα, οι υποδομές, ιδιαίτερα στο Δήμο Μιλωτοποτάμου, γιατί ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο, με ένα κλιμάκιο, να πάμε να δούμε τα χωριά. Σε κάποια σημεία οι προσβάσεις, οι γέφυρες που υπάρχουν μεταξύ των χωριών έχουν σπάσει. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται και γρήγορα. Εκείνο που συζητήσαμε και ζητήσαμε και από στη σύσκεψη που κάναμε και με τους Δήμους και με την Περιφέρεια, ιδιαίτερα με το Δήμο του Μιλωτοποτάμου, που έχει τις μεγάλες ζημιές, τις πολλές ζημιές, αλλά και της Ιεράπετρας, που έχει κοπεί ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία, σε κάποιο σημείο δηλαδή ο μισός δρόμος έχει καταρρεύσει. Αυτά θα πρέπει γρήγορα να γίνουν σύντομες μελέτες, να επεξεργαστούν, να καταγραφούν, να υποβληθούν μέσω της περιφέρειας, για να μπορέσει να συγκληθεί η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να εγκρίνει τα σχετικά κονδύλια συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για να.
1: Έξι μήνες, έτσι όπως το λέμε, αυτό είναι έξι μήνες για να φτιαχτεί η γέφυρα.
0: Είναι θέμα τώρα αυτό.
2: Όπως καταλαβαίνετε, ναι, θα πρέπει
1: ο χειμώνας δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολος για τις περιοχές.
2: Όντως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, είναι δύσκολα. Θέλω να πω ότι το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Να σας πω ότι ξεκίνησε από Τετάρτη απόγευμα. Είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Ήταν πέντε μέρες σχεδόν, στις οποίες είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού και πραγματικά.
1: Πάνω από 800 τόνους, το είδαμε. Πάνω από 800 τόνους σε κάποιες περιοχές.
2: Ναι. Όπως το λέτε, κύριε Μπιζόκη.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη θεωρείται ο κήπος της Αττικής, ενώ σακυπευτικά.
1: Έτσι.
0: Άρα και οι λήψεις θα υπάρχουν και αυξήσεις τιμών. Εγώ βλέπω σιγά σιγά ότι μπαίνουν, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο είναι οι υποδομές, οι αγροτικοί δρόμοι, οι γέφυρες. Και
1: να
0: αποζημιωθούν για τα προϊόντα τους οι άνθρωποι που χάλασαν.
2: Και η κτηνοτροφία. Βέβαια. Είχαμε και εκεί θέματα.
0: Και πάμε τώρα για τα σημερινά εδώ. Βροχές, μου έλεγε η κυρία Μπιζόγλη, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι.
2: Έχουμε, ετοιμαζόμαστε και για τις βροχές. Ξέρετε όμως, να σας πω κάτι ακόμα, δεν έχουμε ξεφύγει από την αντιπυρική περίοδο. Είμαστε μέσα.
1: Δυστυχώς, έχετε αποτίμηση τουλάχιστον.
2: Να ξέρετε, θα σας πω βεβαίως, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε πραγματικά την κλιματική αλλαγή. Έχουμε φωτιές στο βορρά και πλημμύρες στο νότο. Να σας πω ότι την περασμένη Κυριακή είχαμε μια εισερχόμενη φωτιά από τη Βουλγαρία, την οποία δεν μπόρεσαν να ελέγξουν. Μπήκε με μεγάλη δυναμική και μας δημιούργησε μεγάλη κινητοποίηση στις δυνάμεις. Χρειάστηκε να πάνε πάνω από 100 οχήματα, 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επιχειρούν, έτσι ώστε να μην προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
1: Ναι.
2: Και πράγματι ελέγχθηκε. Mm-hmm. Να σας πω ότι χθες το βράδυ ο μηχανισμός δούλευε σε μια φωτιά που είχαμε στην Δεσκάτη. Θέλω να πω ότι.
1: Για πολλωστή φορά η συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά η συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, είναι, γνωρίζουμε περίπου ποιοι τις βάζουν αυτές τις φωτιές. Συνήθως είναι. Κτηνοτροφική, τέτοιες φωτιές τέλος πάντων,
1: ναι,
2: που όμως δημιουργούν πρόβλημα, κινητοποίηση του μηχανισμού, απασχόληση και όλο αυτό το που γίνεται. Βέβαια, από όρους που διαθέτουμε, αυτοκίνητα, αεροσκάφη, γιατί συνεχίζουμε. Επαναλαμβάνω, είμαστε μέσα στην αντιπυρική, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, άρα λοιπόν σε περιοχές που δεν έχει βρέξει, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τις φωτιές. Να σας πω ότι και ο Οκτώβριος στατιστικά μας έχει δώσει στο παρελθόν φωτιές, άρα λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε την ετοιμότητα. Και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε και για την πλημμύρα, ετοιμαζόμαστε για την μεταβολή του καιρού, όπου μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι και η επιστημονική μας ομάδα, η ΕΜΗ και η επιστημονική μας ομάδα. Συνεργαζόμαστε και με το αστεροσκοπείο, το μετεωρό.
1: Απλώς όπως λέτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα φαινόμενα, η έντασή τους λόγω της κλιματικής κρίσης. Πλέον δεν έχουμε μια βροχούλα. Τώρα μιλάμε για μεγάλες ποσότητες νερού σε αρκετές περιοχές, για έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος σε τέτοια ένταση φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε γρήγορα είναι τα προληπτικά μέτρα, δηλαδή καθαρισμοί των χυμάρων, οι ρεματιές να καθαριστούν, να καθαριστούν οι υπόνομοι στις πόλεις, γιατί αυτή η ραδικαιότητα θα μας δημιουργήσει προβλήματα και στις πόλεις. Άρα θα πρέπει να γίνουν σύντομα αυτές οι δουλειές. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν έχουμε την προειδοποίηση από την επιστημονική ομάδα, όπως την είχαμε στην Κρήτη, κινητοποιούμε το μηχανισμό, στείλαμε ενισχύσεις με την ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, με μηχανήματα. Στην Κρήτη είχαμε προλάβει, είχαμε στείλει. Και είχαμε παντού δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Είχαμε κάνει τα συντονιστικά με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, με τους Δήμους. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός είχε τεθεί σε ετοιμότητα, ενημερώθηκε και ο πληθυσμός, έτσι ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Γιατί πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό.
2: Και από εκεί πέρα η περιουσία.
1: Ναι.
2: Και αυτό κάναμε. Και ήταν εκεί. Αν βλέπατε τις εικόνες το πρώτο βράδυ, την Τετάρτη προς Πέμπτη, τη ραγδαιότητα του νερού, πώς πέρασε μέσα από τα Ζωνιανά και τα χωριά που είναι παρακάτω, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό.
1: Ναι,
2: έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από την αστυνομία για την προστασία του κόσμου, αλλά και με τα μηχανήματα έργου να τραβάνε τα φερτά υλικά μέσα από το χωριό και να δημιουργούν αναχώματα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα βρεθούμε ξανά πάλι
0: τη βδομάδα, αυτή τη βδομάδα τι
1: και
0: γίνεται.
1: Και όχι αυτό, γιατί ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ, ο Νοέμβριος είναι ο πιο βροχερός μήνας, ο Φεβρουάριος είναι ο πιο βροχερός μήνας. Δηλαδή δεν είναι αυτοί οι μήνες που διανύουμε τώρα οι πιο δύσκολες περιπτώσεις.
2: Τι μας λένε οι επιστήμονες, μας λένε ότι μάλλον ο ευνίδιος καιρός είναι αυτή την περίοδο, γιατί η θάλασσα ακόμα είναι ζεστή. Οπότε οι ψυχρές αέριες μάζες δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα, τα έντονα φαινόμενα, και γι' αυτό έχουμε, θα θυμάστε ότι ο Ντάνιελ ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Yeah. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας και γενικά με την ατμόσφαιρα, εδώ παρουσιάζονται τα μεμονωμένα έντονα φαινόμενα που μας προκαλούν αυτές τις καταστάσεις, τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Yeah.
2: Εμείς προετοιμαζόμαστε και για την ερχόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα έχουμε καιρό που θα έρθει από τα δυτικά. Οι πρώτες εικόνες είναι ότι δεν θα είναι τόσο έντονος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ετοιμαζόμαστε για όλες τις περιπτώσεις, για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Τώρα στις φωτιές, αυτό που περίτσα, πώς πήγαμε φέτος, κύριε Υπουργέ?
2: Να σας πω, κύριε Ρογκάκο μου, είχαμε πει στην αρχή ότι θα βάλουμε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε μείωση του αριθμού των πυρκαγιών, είναι σημαντικό αυτό, και μείωση της καύσιμης ύλης. Να θυμίσω ότι στην καύσιμη ύλη δουλέψαμε με τα αντινέρω, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματοδότηση, σε συνεργασία με τον πολίτη, ο οποίος βοήθησε πραγματικά πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, με καθαρισμούς των οικοπαιδικών του χώρου. Αλλά παράλληλα είπαμε ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Να σας πω ότι αυτό το κάναμε με μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, μαζί με τα ΑΚΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα κλιμάκια 37 στην επικράτεια. Κάναμε μία εκστρατεία και το επικοινωνήσαμε κιόλας, mm-hmm. ότι θα κυνηγήσουμε και θα πιάσουμε τον εμπριστή. Και τους πιάσαμε. Εξιχνιάστηκαν με αυτές τις υπηρεσίες πάρα πολλές υποθέσεις. Mm-hmm. Έχουμε 856 πρόστιμα. Έχουμε 362 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία.
1: 362 συλλήψεις, τόσους πολύ, τόσοι πολλοί.
2: Βεβαίως, με αυτόφορη διαδικασία, από τους οποίους, προσέξτε κύριε Μπιζόπη, 41 ήταν από πρόθεση. Πήγαν και έβαλαν φωτιά επί τούτου. Το αποτέλεσμα, βέβαια, ήταν ότι είχαμε μία μείωση στον αριθμό των πυρκαγιών κατά περίπου 25% σε σχέση με την 20ετία, σε σύγκριση με τα 20 τελευταία χρόνια. Είχαμε 4.200-300 περίπου φωτιές στην αντιπυρική περίοδο, σε σχέση με τις 5.650 που έχουμε στο μέσο όρο της 20ετίας.
1: Παρά δηλαδή, το γεγονός ότι είχαμε αυτό το τέρας από το Πόρτο Γερμενό.
2: Θα σας πω και γι' αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι είχαμε μέχρι σήμερα 335.000 εκτάσεις καμένες. Συγκριτικά με την 20ετία είναι περίπου 36% μείωση. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετές. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε πολύ καμένο δάσος. Mm. Δηλαδή τα δάση που κάηκαν, το καθαρό δάσος που κάηκε ήταν 30.000 στρέμματα. Που σημαίνει ότι είναι ένα 75% μείωση σε σχέση σε βάθος 20ετίας.
1: Mm.
2: Θέλω να πω ότι κάναμε μια εκστρατεία σε πολλούς τομείς. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά και ο πολίτης και όλοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει η πολιτική προστασία είναι ιδιαίτερα και η φωτιά είναι ένα αποτέλεσμα συνεργασίας όλων. Και πράγματι, όπως είπατε, για το Πόρτο Γερμανό είχαμε από αυτές τις 4.300 περίπου φωτιές, είχαμε 4 φωτιές που έκαψαν τα 2/3 της συνολικής έκτασης.
1: Αυτό είναι το απίστευτο. Τώρα αυτό είναι τεράστια.
2: Να σας πω ότι είχαμε τις 2 φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο που κάηκαν 50.000 στρέμματα στις 28 και 29 Ιουλίου, και είχαμε και άλλες 2 φωτιές στη Βιωτία της Ξηρονομής που έκαψε περίπου 40.000 στρέμματα, και του Πόρτο Γερμανού, ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο, το χωριό της Βιωτίας, και επεκτάθηκε νοτιότερα στο Πόρτο Γερμανό.
1: Έφτασε μέχρι τον Ασπρόπυργο, ναι.
2: Σωστό, όχι με τον Αβεκτορά.
1: Που λέει ο λόγος, ναι.
2: Ναι. Αυτές οι δύο κάψανε, οι 4 φωτιές, 200.000 στρέμματα.
0: Πολύ.
2: Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είχαμε την ακραία συνθήκη του ανέμου, η οποία εμπόδισε τα εναέρια μέσα να πετάξουν. Δηλαδή, ας πούμε, στο Πόρτο Γερμενό απογειώθηκαν σμήνια αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Συνολικά 51 εντολές πήραν τα εναέρια να πάνε στην περιοχή. Από τη στιγμή της έναρξης, την Παρασκευή το πρωί μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, 51 αεροσκάφη και ελικόπτερα απογειώθηκαν και δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν. Λόγω των ισχυρών θυελωδών ανέμων.
0: Μακάρι να μειώνουμε τις φωτιές και να πηγαίνουμε καλά στην προστασία μας, κύριε Υπουργέ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Και από μένα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real.
4: Αντένα.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Αυτό που θες.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Μπουργός της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Στο Real Blogger, καλημέρα. Του άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη που κάναμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κυρίως ο ρόλος σου. Μόνο γι' αυτό είναι. Δεν είναι. Εδώ έρχεται για μόστρα. Εμείς λυσομανά από πίσω. Εμείς εδώ έρχεται και κάνει το γαμπρό.
1: Ερχόμαστε για τα άλλα.
0: Το γαμπρό, τον ωραίο. Έτσι και έρχεται εδώ πίσω ο κόσμος.
1: Όχι.
0: Λυσομανά.
1: Εγώ θέλω την ενημέρωση αλλιώς λιγάκι.
0: Ναι, αλλά εμείς.
1: Εσείς όπως το ξέρετε.
0: Εγώ αλλιώς. Εμείς το κουπί και ο Νίκος τον ωραίο.
1: Εσείς εκεί.
0: Καλό στο γαμπρό.
1: Μα τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλό στο γαμπρό.
1: Και με έχει συνεπάρει συνάδελφος από την Αλβανία.
0: Λύσαξες ρε Νίκο.
1: Τι λύσα.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο και τον ευχαριστούμε πολύ από τη Ζυρίχη. Γεια σου, Αλέξανδρε μας.
1: Λέει ο άνθρωπος, ο Παράσχος. Γεωργός είμαι, δεν ξέρω πολλά από οικονομικά. Καλώς δίνουν 120 δόσεις, 1200 να δώσουν για τους οφειλέτες, για τους συνεπείς. Αυτό όμως δεν δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Όταν εγώ πλήρωνα 400 ευρώ το μήνα ασφάλεια και ο ανταγωνιστής τα άφηνε. Έχει τώρα ένα δίκιο εδώ. Ναι. Δηλαδή θέλει να πει ότι συνεπείς δεν πρέπει και αυτοί κάπως να βοηθήσουν.
0: Να τα μην πω. Και ο Ανδρέας λέει: ποια σχολεία βάφουν, πηγαίνετε να δείτε ένα σχολείο πριν και μετά. Απλά κοροϊδεύουν για να δικαιολογήσουν να δείτε έργο. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους. Εδώ το γλυφίδα λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, δεν θα σας κρατήσουμε άλλο σε αγωνία. Είναι το μπουκαλάκι το νερό που το επαναχρησιμοποιούμε. Δηλαδή με το στόμα που πίνουμε.
0: Αγοράζει ένα μπουκαλάκι νερό. Πες την
1: το
0: πίνεις ιστορία.
1: Μία φορά.
0: Και
1: όταν το επαναχρησιμοποιείς, έχει πολλά μικρόβια.
0: Αν το ξαναγεμίσεις.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Το μπουκαλάκι
0: δηλαδή,
1: το νερό.
0: Το κουλούρι που παίρνω εγώ. Και παίρνεις και εσύ και τρώμε το ίδιο κουλούρι.
1: Ναι.
0: Κόβεις εσύ
1: εγώ
0: και κόβω
1: και
0: εγώ. Και εγώ το ίδιο.
1: Που κόβω. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Που όμως έχουμε κατέβει, έχουμε μπει από το αυτοκίνητο, έχουμε αυτά και παίρνεις το δικό μου κουλούρι και τρώω το κουλούρι. Με αυτό είναι φυσιολογικό, δεν έχεις εσύ μικρόβια.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: εγώ δεν έχω μικρόβια. Είμαι μικρόβιο γενικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Να το, ο Γιάννης το είπε, το νερό είναι. Το λέει.
0: Το λέει.
1: Ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Βίτας. Το νερό το μπουκαλάκι, βέβαια. Τέλος πάντων, θα στη δώσουμε ως σωστή την απάντηση.
0: Καλημέρα και στον Τόρπι, γεια σου. Δεν είσαι.
1: Ναι, λέω θα το παίξω.
0: Ναι.
1: Ο Δοντόβουσες λέει Ρίτσα και η Δοντόβουσα θα μπορούσε να είναι. Θαρώ πως είναι. Τι λες, ρε Ντράιφερ. Τι έχω πάθει. Πάντως έχουν και πολλά εφάνταστα.
0: Και στο Θόδωρο που λέει για τα στρέμματα που κάηκαν φέτος. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Βέβαια. Και ο Τόρπι τον είπε.
0: Ναι, τον Τόρπι τον είπε.
1: Ο Διονύσης. Πιτσικατοστέρηση έχουμε, λέει.
0: Ναι. Και στο Γιώργο το Βαγιατζή από τη Χαλκιδική. Δεν είστε, είσαι. Ναι, είστε Χαλκιδική τώρα. Τι ωραία.
1: Πολύ ωραία Χαλκιδική. Έβλεπες τη Μύκονο πριν. Τώρα να πας για μπάνιο στην Ψαρού.
0: Προς το παρόν πάω Σπάτα, Νίκο.
1: Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ 10 η ώρα ακριβώς. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς. Για την ενημέρωσή σας.
0: Δεν βάζει ποτέ τελικά.
1: Γενικά.
0: Μου.
1: Έρχεται ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης με τα ωραία.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε όμορφα. Πάρα πολύ την Κατέρινα Βουτσά, την Δήμητρα Πανανού, την Ευγιουκλιώτη, την Λίντα Γιανοπούλου. Να είστε
1: όλους.
0: Καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αυτή είναι η neighborhood, οι γείτονες. Θα μου πεις τώρα που τους ξέρεις. Δεν τους ξέρουμε, τους μάθαμε όμως τις τελευταίες μέρες. Και κάπως έτσι έψαξα να βρω τον ήχο τους, τα τραγούδια τους. Γιατί είναι το πρώτο συγκρότημα το οποίο έκλεισε στο Release Anthems του 2027. Ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα βρεθεί σε άλλο χώρο πλέον. Είναι ένα μουσικό γεγονός όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα και φέρνουν μεγάλους ξένους καλλιτέχνες. Η Neighborhood λοιπόν είναι καλιφορνέζικη μπάντα που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου του 2027 στην Αθήνα, πιο σωστά στο Μαρκόπουλο. Ολυμπιακά ακίνητα είναι και εκεί. Αρκετά μακριά από την Αθήνα βέβαια. Και αυτά προς το παρόν. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλωσορίσατε για αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ για 2 ώρες, με καινούργια, με παλιότερα. Θα περάσουμε

Πολύ προχωρημένη. Οπότε κυκλοφόρησε το τραγούδι Αύγουστο του 1989. Και ένας δίσκος που έβγαλε πολλά ωραία τραγούδια τότε. The Seeds of Love, ο τίτλος του άλμπουμ τότε, των Tears for Fears. Εδώ βέβαια δεν ακούσαμε την εκδοχή του 1989, αλλά live 2006 από το Παρίσι. Το Παρίσι που γίνεται για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα ένα φθινόπωρο, χαμός. Οι Γάλλοι και το Παρίσι γενικότερα και η Γαλλία είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο τις περισσότερες φορές και μας ξελασπώνουν ως πολίτες της Ευρώπης, γιατί διαμαρτύρονται πιο άμεσα για περισσότερα πράγματα. Αυτή τη φορά, μεταξύ των άλλων, ήταν πάρα πολλοί φοιτητές και μαθητές στους δρόμους, αν δεν ακούσατε, για το λόγο ότι μικρές τάξεις και πολλά άτομα, πολλές ώρες μαθημάτων και κανένα κονδύλι φέτος, γιατί τα κονδύλια όλα των κρατών πάνε στον πόλεμο και στα όπλα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται.

Η Γιακωτό είναι γερμανο-γκανέζα τραγουδίστρια, συνθέτρια αλλά και συγγραφέας. Γεννήθηκε 19 Μαρτίου του 1988 στη Γερμανία και ξεχωρίζει ήδη με τους ήχους της. Αυτή μόλις ακούσαμε. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο διαφημίσεις. Και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες στα social media Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Και

0: Bet. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ζω, να υπάρχει άγαλμα, να έχει στηθεί άγαλμα Έλληνα τραγουδιστή στην περιοχή που έζησε. Τις προηγούμενες μέρες όμως έγινε αυτό για τον Γιώργο Μαζονάκη στην περιοχή που ζούσε. Έχουμε καταλάβει ότι ο Μαζονάκης ήταν κάτι περισσότερο μέσα μας από ό,τι νομίζαμε. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Έρχεται Τίνα Τάρνερ για τη συνέχεια από τα παλιά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Μια φορά την εβδομάδα σας προτείνω να ταξιδέψετε τις γιορτές που έρχονται, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, σε ένα μαγικό μέρος εκτός χώρας. Σας προτείνω να πάτε Πράγα, γιατί θα περπατήσετε στη γέφυρα του Καρόλου, θα μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι, θα εξερευνήσετε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, αν πάτε Χριστούγεννα. Γι' αυτόν τον λόγο μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή και πολύ καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Ταξιδέψτε τα Χριστούγεννα με 895 ευρώ. Οι τιμές είναι τελικές χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παρακαλώ. Θα μου πεις από τώρα. Ναι, από τώρα θα μαζεύεις. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, γι' αυτό μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. Και το σίγουρο είναι ότι μαζί σχεδιάζουμε ωραία ταξίδια. Τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

καινούργιοι Nickelback, λίγο πριν το διάλειμμα που έρχεται, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις εδώ, άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Και να ευχαριστήσω εσάς που επικοινωνείτε εδώ μαζί μου συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 220. Δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Και το Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει μπει ο Οκτώβρης εδώ και μέρες. Να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει και ώρες κοινής ησυχίας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς είναι μια άγνωστη λέξη αυτό. Κι όμως υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερα στις πόλεις μέσα χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες. Οπότε να σου θυμίσω ότι οι ώρες κοινής ησυχίας με βάση την αστυνομία πάντοτε είναι από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 μέχρι και τέλος Μαρτίου, και 10 το βράδυ με 7.30 ώρα το πρωί απαγορεύονται οι φασαρίες οι πολλές. Και επίσης από ό,τι θυμάμαι απαγορεύεται και να τηλεφωνείς ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία ενέργειας εκείνες τις ώρες και να ψάχνεις πελάτες. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο και ξεκουράζεστε ή κοιμάστε, πείτε τους ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και κλείστε τους το τηλέφωνο ευγενικά. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν ότι εκείνες τις ώρες εκείνοι μπορεί να δουλεύουν. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που ξεκουράζονται.

Aretha Franklin και George Michael σε κάτι που μας ξεσήκωνε τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, και νομίζω ότι μας ξεσηκώνει ακόμα, εμάς τους παλιότερους τουλάχιστον. Και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 80, να μιλήσουμε για ένα όνομα το οποίο αγαπάω πολύ, το Phil Collins. Διαβάζω εδώ ότι λύθηκε μια παρεξήγηση με τον Paul McCartney που είχε δημιουργηθεί το 2002. Κάτι είχε πει ο Paul McCartney τότε. Το 2002 δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με τον Phil Collins, η οποία διέρκησε 24 χρόνια. Ο Phil Collins ένιωσε υποτίμηση από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016. Ο Paul McCartney προσπάθησε να επικοινωνήσει με email, αλλά δεν έλαβε απάντηση τότε. Αλλά ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Collins και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά είναι αυτά, μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Ας πριτανεύσει η ωριμότητα και η σοφία σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι. Phil Collins που γιορτάζει τα 45 του χρόνια από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πρόκειται να μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης. Να και ένας δίσκος που περιείχε αυτό εδώ, το Don't Lose My Number, είχε πολλά καλά εκεί μέσα.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Βλέπεις από που φεύγω τον τίτλο, αλλά θα το πω. Let's get merry tonight, λέει ο τίτλος. Λέει η Miley Cyrus, δεν ξέρω. Αν δεν συναδέρφησες της, λένε αυτό το καιρό, μην παντρευτείς. Σταμάτα το γάμο, ξέρω κι εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας.

κόφτης λέει στα social media για κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, πόσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, οι κίνδυνοι, οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Αυτοί οι ειδικοί εντωμεταξύ είναι για όλα τα θέματα, έτσι. Ειδικοί, και τελικά έχουμε καταλήξει εδώ πέρα που έχουμε καταλήξει, για όλα τα θέματα μιλάω πάντοτε. Τόσο ειδικοί. Εγώ θα σου έλεγα, αν δεν φοβάσαι να πας κόντρα στις εταιρείες που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τα πιτσιρίκια τα οποία από 8-10 ετών και πάνω έχουν κινητά τηλέφωνα στα χέρια τους και τα χρεώνεις με έναν τρόπο στους γονείς μέχρι και 15 ετών, απαγορεύεις το κινητό τηλέφωνο ή έχεις ένα πάρα πολύ απλό κινητό τηλέφωνο επιτρεπόμενο για παιδιά μέχρι 15 ετών που δεν έχει καθόλου social media. Ένα μήνυμα και μια κλίση. Με ένα τηλέφωνο το οποίο διαρκεί η μπαταρία του 15 μέρες. Όλα τα άλλα είναι να χαμε να λέγαμε.

Όταν ακούς για άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στην Κρήτη, να έχεις στο νου σου τις άμεσες αποζημιώσεις του Ντάνιελ που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν, τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ, με μουσικές και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα! Νεκτάριος.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά η Ρωσία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ είχε απευθύνει ανάλογα αιτήματα και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που αγνοήθηκαν. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο enikos.gr. Προληπτικά είχε κενωθεί η περιοχή στον Ελαιώνα, όπου τη νύχτα καταστράφηκε από φωτιά βαφείου ρούχων. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κινδύνευσε και βιοτεχνία. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική προχώρησε την 5η 8 Οκτωβρίου η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στον Πειραιά κατευθύνεται με μειωμένη ταχύτητα και χωρίς συνδρομή το καταμαρόν Αέρο 4, παρουσίασε βλάβη στη δεξιά κυρία μηχανή στο δρομολόγιο από Έγινα προς Αθήνα. Μόνο τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, σώοι ή Έλληνες ομογενείς.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τζάμπολ σε μία ώρα στο παιχνίδι Περιστέρι Ηρακλής για την Basket League. Στις 4 το απόγευμα παίζουν το Μαρούσι με τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 το απόγευμα η Καρδίτσα υποδέχεται τον Βίκος Ιωαννίνων. Μισή ώρα αργότερα ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ και στις 7 το απόγευμα ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μπουφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Πάνο από την Βαρκελόνη. Είσαι καιρό εκεί τώρα, διακοπές, κάνεις δουλειά, δεν ξέρω πώς το λες. Buenos tardes desde Barcelona, το λέω καλά. Γαλλικά σήμερα, ισπανικά, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, για να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, που τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ως και τη Δευτέρα 12. Τρεις τυχεροί, έχουμε ένα τρίμερο στην Αράχοβα. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι, διεκδικήστε στο εντυπωσιακό VIP Chalet, που βρίσκεται στο Λιβάδι στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavla.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίσετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 ατοκές δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και μόλις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Λιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Έχουμε μήνυμα και από το Τόκιο, από την Κατερίνα, διακοπές. Να περάσεις καλά, κουκλάρα μου, να περάσεις καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Edith Piaf και μετά θα βγάλουμε και άλλους ακροατές που περιμένουν, το Milord, του Georges Moustaki.

0: Με ρωτάει ο Στέφανος από την Καλλιθέα αν ξέρω αν θα γίνει το παιχνίδι της Καλλιθέας με τον Πατρακικό. Θα γίνει κανονικά? Γιατί ρωτάει ο άνθρωπος? Επειδή υπήρχε πρόβλημα με τους εργαζόμενους στο Δήμο, είχαν ανακοινώσει απεργιακές κινητοποιήσεις. Κάποιοι είχαν γράψει στα social media ότι ένας συνάδελφος δέχτηκε επίδεση από μπράβους. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα θέμα ότι σήμερα το δημοτικό γήπεδο εκεί στο Ελπάσο θα είναι κλειστό. Τελικά έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Από ό,τι ενημερώθηκα από τη διοίκηση της Καλλιθέας, επαφές με το Δήμο, άνοιξε το γήπεδο και στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι Καλλιθέα Πατρακικού, Στέφανε. Κανονικά. Λοιπόν, Δημήτρης Απόλια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα μου, τον Όφη, καλή επιτυχία στο βραδινό αγώνα με την ΑΕΚ. Και πιστεύω και το έχω να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας, όντως. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Πολύ Δημήτρης, καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Να είστε καλά, με πολύ χαρά. Πραγματικά με πολύ αγάπη. Το ίδιο είπα χθες και τον Μπαρδάλη το βράδυ. Mm. Και με λέει, σε παραδέχομαι Δημήτρη, αισιόδοξο. Λέω, τι με μνήμη. Είμαι 80 χρονών, είμαι καλά, τα παιδιά είναι καλά. Έχουν
0: είναι, δουλειά. Βέβαια. Τώρα
2: από εκεί και πέρα τι να κάνουμε.
0: Έτσι
2: ό,τι μπορέσαμε, κάναμε για τα παιδιάκια μας.
0: Έτσι αυτοί έχουν δουλειά. Εγώ ειλικρινά, όταν βλέπω ανθρώπους έτσι μεγάλους ηλικία, μεγάλους, τέλος πάντων.
2: Μεγάλη
0: είναι... Ναι, ρε παιδί, όχι, όχι. Το μεγάλο είναι σχετικό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, όταν βλέπω να πηγαίνουν τη βόλτα τους, να πηγαίνουν το ταξίδι τους, να μιλάνε αισιόδοξα, να έχουν θετική ενέργεια, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι.
2: Γιώργο, ξέρεις, πέρασα και στα παιδιά μου ένα τέτοιο μήνυμα. Η κόρη μου είναι η Χίδα, έχει μια δουλειά στο καμπάνι Κιλκής, μια βιοτεχνία που κάνει καλλιτικά. Ξέρεις τι με λέει? Μπαμπά, την παλεύομαι, είμαστε καλά. Ένα αυτό με γεμίζει.
0: Ναι.
2: Ο γιος μου και η νύφη μου είναι υπάλληλοι. Εντάξει, έχουν αυτοί το μισθό του, το σίγουρο είναι καλά. Αλλά η κόρη μου έχει αγώνα. Έχει 24 άτομα προσωπικό. Παλεύει η γυναίκα, πραγματικά.
0: Βέβαια, έχει την οικογένεια. Έχεις,
2: και σήμερα, ξέρει, ναι. Είπε πραγματικά το μεσημέρι, με πήρε, λέει, τι τρως. Λέω, σήμερα τρώω ντομάτες με αυγά. Χτυπητές ντομάτες με αυγά.
0: Mm.
2: Λέει, μπράβο, ρε μπαμπά. Πραγματικά. Και με λέει το παιδί, μπαμπά, την παλεύω. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Ένα αυτά με γεμίζουν, πραγματικά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Ευχαριστώ τον Νεόφιτο για τα καλά του λόγια. Ιδιαίτερα τον ναι. Κύριο Λευτέρη, τον αγαπάω γιατί είναι πραγματικό αγνό, σαν και μέρα είναι γι' αυτό. Αλλά ξέρει γιατί στενοχωριέμαι, όπως και ο κύριος Λευτέρης. Γιώργο, πάω κάθε εβδομάδα με το γιο μου στην Ορεστιάδα, πάω στην Αλεξανδρούπολη στην Ορεστιάδα.
0: Mm.
2: Ξέρεις, τα χωριά του Εύρου το 1974 ήμουν στην επιστράτευση, ήταν γεμάτα από γεωργούς, από ανθρώπους,
0: ναι,
2: από
0: ιδιόσπορα. Ναι, ναι.
2: Όλα νέχρωσαν. Έχει ένα χωριό με ταξάδες, είχε 12.000 κόσμο και έχει μέσα 1.800 άτομα.
0: Πάλι καλά που είναι και τόσοι.
2: Ναι.
0: Πάλι καλά.
2: Κάτι σπιταρώνες, κάτι τρακτέρια, όλα μέσα στα βουλιά στη Μέλλα. Πραγματικά, αυτό με στενοχωρεί πραγματικά. Τώρα θα μου πει τα παιδιά καλά κάνουν, ψάχνουν να δουλέψουν, καλά κάνουν και φεύγουν. Εντάξει.
0: Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Εγώ σήμερα από τη Δράμα έφυγα 11.30 ώρα, με λένε στενοχωρεί πραγματικά. Τώρα θα μου πει τα παιδιά καλά κάνουν, ψάχνουν να δουλέψουν, καλά κάνουν και φεύγουν. Εντάξει.
0: Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Εγώ σήμερα από τη Δράμα έφυγα 11.30

0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, ωραία. Πολύ γαλλικό σήμερα, ε.
0: Γαλλικό, ναι, γαλλικό. Εντάξει. Όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λίγο και από τα ελληνικά. Εντάξει, είναι ωραία.
0: Αύριο έχω αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Θα ακούσουμε αύριο ελληνικά, θα ακούσουμε Αποσκόπουλο, Πουλόπουλο, Πάνου, Μαρινέλα.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, ωραία. Γιώργο, κοίτα, εγώ θα το δω όπως όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τίποτα, δεν χρειάζεται πανικός, ούτε άγχος για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε μετά τη διακοπή πώς θα απολυαστούν οι ομάδες. Εντάξει, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή, εντάξει. Τίποτα. Γιώργο, σε περίπτωση νίκης, εντάξει, αποκτάει ψυχολογία σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, θα είναι τρομερή όθηση του πάντων.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Είναι φεύγεις από τον Ολυμπιακό 8, αλλά έχεις μια ψυχολογική ντόπα τεράστια.
1: Ναι, τεράστια, τεράστια. Και σε περίπτωση ήτας, Γιώργο, δεν χρειάζεται πανικός. Όχι τη Δευτέρα να βγαίνουμε και να ταχώνουμε στο προπονητή, τι παίκτες έβαλε και ποιους έπρεπε να αφήσει έξω, τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάνεις ήττα,
0: ωραία τα λες, το θέμα η πράξη τι γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εμείς Παναθηναϊκοί το έχουμε.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Παναθηναϊκοί. Και να δεις, εμείς τώρα, πρόσεξε, έκανε ο Γιωβάνοβιτς η εθνική ομάδα, πήγε στα ουράνια ο άνθρωπος, έλεγε ο κόσμος. Έκανε κάποια λάθη, ξέρω εγώ, με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλο η καλόπιστη κριτική, και άλλο να λες τώρα δεν κάνει, δεν δείχνει. Δηλαδή, έκανε, ας πούμε, στο προηγούμενο ματς με τη Γερμανία ή έκανε με τη Σερβία και ξαφνικά επειδή στο δεύτερο ημίχρονο μας παίξανε μονότρεμα, δεν κάνει. Δηλαδή είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Παράδειγμα να φέρω. Δεν είναι Παναθηναϊκοί, έτσι είμαστε οι Έλληνες γενικά. Είμαστε λάτρεις της νίκης, του αποτελέσματος. Του αποτελέσματος, δυστυχώς.
1: Ναι, γιατί το λέω, θα σου φέρω ένα παράδειγμα που είχαμε παίξει αυτό που έγινε το Super Cup στο μπάσκετ που χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Και βγήκα, όχι στην εκπομπή σου, σε άλλα ραδιόφωνα και βγαίνανε πολλοί Παναθηναϊκοί και τα χώνανε στον Ολυμπιακό.
0: Και τι έγινε τώρα, εντάξει, το έχασες και λοιπόν τι έγινε. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ, κάκου να δεις, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στα μάτς που έκανε Μύκονο και στα ευρωπαϊκά, σερνούτανε. Καμία σχέση. Δηλαδή, μην κρίνουμε τόσο γρήγορα, γι' αυτό λέμε ότι είναι αρχή ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μην κρίνουμε τόσο γρήγορα.
1: Όχι, ναι.
0: Και ειδικά τώρα στο ποδόσφαιρο από διακοπή. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν πολλές απουσίες σε εθνικές ομάδες. Τι προετοιμασία κάνανε?
1: Ναι. Όχι μόνο το αυριανό τερμπί, γενικά.
0: Γενικά, γενικά. Έτσι είναι, γενικά. Σωστό.
1: Τίποτα, Γιώργο, τα λέμε από εβδομάδα.
0: Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Β' Εθνικής Super League 2. Είναι σήμερα δύο παιχνίδια, τώρα 3:15. Ο Πανσεραϊκός με το Νέστο Χρυσούπολης και 3:00 είπαμε κανονικά ο αγώνας Καλυθέα Πανθρακικού. Αύριο τώρα στις 1:00 Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου. Στις 3:15 έχει τον τρίμπι της αγωνιστικής. Μαρκό ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2. 3:00 Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Την ίδια ώρα η Καλαμαριά υποδέχεται τον Πύργο. Και στις 6:00 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Β'. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 3:15 στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιόνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Η βαθμολογία τώρα 5 μάτς, έτσι, η έκτη αγωνιστική είναι αυτή. 5 στα 5 για τη Μαρκό, 15 βαθμούς. Έχει μια διαφορά 4 βαθμών από την ΑΕΛ, οπότε αν την κερδίσει, 4 θα γίνουν 7. Θα μου πεις τι είναι 7 βαθμοί. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το τρομερό, αλλά 7 βαθμοί είναι 7 βαθμοί. Γιατί η Μαρκό φαίνεται, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι, και φαίνεται συνεχίζεται και πλέον είναι από τα φαβορί για άνοδο η Μαρκό. Και το παιχνίδι θα γίνει στο Μαρκόπουλο, στο σπίτι της, στην έδρα της. Λοιπόν, μετά την ΑΕΛ ακολουθεί τρίτη θέση ο Πανιόνιος, ο οποίος έχασε την περασμένη εβδομάδα στον Πύργο με 10 βαθμούς. Ελλάς Ήρου και η Καλυθέα με 9. Η Καλυθέα έχει ένα αγώνα λιγότερο, που αν το κερδίσει πάει 12. Έτσι. Λοιπόν, ο Πανθρακικός 8, ο Πανσεραϊκός 7, Αστέρας Τρίπολης 6, Απόλλων Πόντου 5, ΠΑΟΚ Β' 5. Ο Πύργος έχει 5, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και η Αναγέννηση Καρδίτσα 2 βαθμούς. Είναι η βαθμολογία στην Β' Εθνική. Επίσης να δούμε λίγο και το πρόγραμμα στο μπάσκετ που αρχίζει τώρα σε λίγο στις 3:00.

τα μάτς θα δείχνει η Sport FM TV. Μάλλον το Sport FM μπαίνετε μέσα, υπάρχει, βρίσκεται τη διεύθυνση και ο καθένας ό,τι θέλει να δει την ομάδα του. Περιστέρι λοιπόν Ηρακλής, στις 4 ώρα το Μαρούς υποδέχεται τη Μύκονο. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας χωρίς τον Οσμάν είναι εκτός αποστολής. 5 η ώρα η Καρδίτσα με τον Βίκο Ιωαννίων. Η Καρδίτσα που στην πρεμιέρα είχε κερδίσει τον Άρη. Το πιο σημαντικό μάτς γίνεται στη Θεσσαλονίκη, Άρης εναντίον ΑΕΚ. Ο Άρης ο οποίος σας είπα και για τη φοβερή ατμόσφαιρα με την Μπούρκο στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Eurocup. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στη Σανέλ Αρίνα, στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ, που το χρησιμοποιεί σαν έδρα Ολυμπιακός. Μία η ώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό.

Λοιπόν, πριν να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Πιαφ, να σας πω αυτό που με έχετε ρωτήσει για τη Σίδη, και είναι αρκετά τα ερωτήματα. Και μάλιστα ήρθε και ένα τρίτο μήνυμα από την Άξο, από τον κύριο Σόζο. Γεια σου κύριε Σόζο, για καιρό να στείλεις μήνυμα. Που λέει ότι με έχουν μπερδέψει με αυτά που. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Τώρα και εγώ έχω διαβάσει διάφορα. Ποιο είναι το ρεζουμέ? Η Σίτη εμφάνιζε στα βιβλία της έσοδα 1 δις ευρώ. Θα σας το πω πολύ απλά να το καταλάβετε. Τα οποία 1 δις ευρώ ήταν εικονικά. Δεν ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή τα έπαιρναν από διάφορες εταιρείες που είχαν, όχι μόνο στην Αραβία, γενικά σε όλο τον κόσμο, και τα παρουσίαζαν ότι είναι χορηγοί και μας δίνει η τάδε εταιρεία αυτά τα λεφτά. Και μαζεύτηκε ένα ποσό 1 δις ευρώ. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μην έχει πρόβλημα με το financial fair play και να μπορεί να κάνει μεγάλες μεταγραφές. Και αυτό έδινε 100 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια. Και φωνάζουν οι άλλες ομάδες για θέμητο ανταγωνισμό και ότι η City έδινε πολλά χρήματα. Δεν κατηγορείται η City, όπως μου λέει ένας φίλος, ούτε για στημένα μάτς, ούτε ότι δωροδόκησε κλπ. Κατηγορείται ότι για ψεύτικα βιβλία, εικονικά τιμολόγια. Το ίδιο είχε κάνει παλιότερα και η Chelsea. Σε λιγότερο βαθμό έχει τιμωρηθεί αρκετές φορές. Είναι 114 κατηγορίες. Τώρα, εάν θέλετε τη γνώμη μου, και χωρίς να είμαι νομικός, ούτε ξέρω το αγγλικό ποδόσφαιρο παραγωγικά, έτσι, νομίζω ότι θα αργήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η Σίτη έχει κάνει έφεση στην απόφαση ότι είναι ένοχη. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να εκδικαστεί η έφεση, που ακόμα δεν έχει οριστεί πότε είναι δικάσιμος. Αφού λοιπόν δικαστεί και πες ότι τη χάσει, μετά θα ανακοινωθεί η ποινή. Όταν θα ανακοινωθεί η ποινή, θα κάνει η έφεση επί της ποινής. Άρα δεν βλέπω εγώ ότι αυτό. Λέει, περιμένει κόσμος ότι θα έχουμε, λέει, φέτος θα έχουμε πολλά, ότι θέλουν να φύγουν οι παίκτες. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα αργήσει αυτή η ιστορία. Αυτό λέει η λογική. Τώρα, περιμένοντας και κάνοντας. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε. Εννοούσατε την Πιάφη, έχω μείνει στις διαφημίσεις. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και μετά διαφημίσεις ειδήσεις.

0: FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Άξιος, ανάλογα αιτήματα που αγνοήθηκαν είχε απευθύνει ο Τραμπ και στο Ζελένσκι. Ενεργειακά έργα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αλλιέων μέσω αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Σε επιφυλακή στον Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου καταστράφηκε τη νύχτα από πυρκαγιά βαφείο ρούχων. Κίνδυνευσε επίσης βιοτεχνία ρούχων, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Έναν 52χρονο γυναικολόγο συνέλαβε για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας κατά τμήματα.

0: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου λέει ο Κώστας, με όλη την αγάπη σήμερα λες και κάνει φουντουκίδης εκπομπή με τις μουσικές επιλογές. Με αγάπη και χιούμορ, εννοείται. Αυτά είναι όμορφα, προς Θεού. Αλίμονο. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη, καλά τα λες και έχασε ένα στάδιο. Μετά την έφεση έχει ανώτατο δικαστήριο. Κάτι σαν το δικό μας Άριο Πάγο. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρεις, εντάξει, εγώ το διαβάζω, αλλά φαντάζομαι ότι θα αργήσει. Αυτό λέει λογική. Γιατί ακούω θα πέσει, θα κάνει, θα δείξει ότι οι παίκτες λέει ψάχνονται. Εσείς τους έχετε χαζούς, δηλαδή το Χάλαντ, αυτούς όλους, τον Ντοναρούμα, τα μεγάλα αστέρια, τους έχετε χαζούς να μην είναι εξασφαλισμένοι. Περιμένουν την απόφαση κλπ. Ή δεν θα βρουν ομάδες. Ή... Εδώ μιλάμε για Άραβες, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Θα τους αφήσουν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εγώ γενικά κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά την υπόθεση της City. Λοιπόν, Μανώλης Μιχανιώνα, καλώς τον.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις?
0: Πώς πάμε, πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Πολλά, πολύ ωραίο.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Κάνουμε και μπάνιο, δεν λέτε?
0: Ναι, εντάξει, αφού είναι εξαιρετικά.
1: Έφυγα από κάτω να θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ, άμα δεν μιλήσω μαζί σου Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι ευχάριστο, χαίρομαι πραγματικά και είναι τιμητικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ξέρεις πώς σε εκτιμάω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τι βλέπεις σήμερα για την ομαδάρα σου?
1: Δεν σε είπα την άλλη φορά, δεν είμαι όπως άλλοι που παοξίδες και Ολυμπιακοί και λένε θα κερδίσει την Παθηναϊκή. Εγώ είμαι λίγο, επειδή ξέρω τον Όφη, τον έχω δει, τον παρακολουθώ και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, είμαι λίγο...
0: Κρατάς μικρό καλάθι γενικά.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Τώρα, ναι.
1: Να μην λέμε πολλά λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το άλλο θέμα Γιώργο, θυμάσαι τι σου έχω πει? Ότι με το που κάψανε το γήπεδο της ΑΕΚ, τι συνέβη πάλι?
0: Λες τώρα για αυτά που γίνανε χθες?
1: Ακριβώς, για τον μπάσκετ. Πολύ καλά έκανε ο πρόεδρος. Καλά λέω. Οι φίλοι και δεν ήθελαν να το δώσει ο Αγγελόπουλος. Αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε. Εντάξει, είναι σόια αυτή, τι είναι Γιώργο?
0: Αν είναι?
1: Είναι σόια αυτή η Αγγελόπουλη.
0: Όχι.
1: Πάντως, θέλω να δω, να πω συγχαρητήρια στους γονείς αυτούς που βγάλουν τέτοια λουλούδια, τέτοια μπουμπούκια. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή, τόσο πολλοί έχουν άκτη την ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό, γιατί δεν το κάναν το Παθηναϊκό να πάνε να κάνουν αυτές τις ζημιές?
0: Κάνανε κάτι τόσο... ψηλά, πολύ ψηλά. Εντάξει, δεν...
1: κάνανε και εκεί.
0: Πολύ ψηλά, πέρασε έτσι. Δεν ήταν τόσο χοντρά. Γενικά, όχι, σεβαστήκανε την Ευρωλίγα, το ΆΚΑ το σεβαστήκανε.
1: Ακριβώς. Τώρα την άκρη, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, Γιώργο?
0: Εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Δεν έχουμε την άκρη. Όσο άκτη υπερώτες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι γονείς είναι αυτοί, τι διαπαιδαγώγηση δίνουν στα παιδιά τους? Εγώ τα παιδιά μου τα έχω βγάλει. Μη συζητάς, τόσο ωραία στην κοινωνία. Αυτοί οι γονείς τι κάνουνε? Δεν τα διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους?
0: Εντάξει, προφανώς δεν ξέρουν τώρα οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά. Αυτά είναι άλλη ιστορία, άλλη λόγη τώρα. Είναι αυτή η αρρώστια που έχουν, νομίζουν ότι κάτι κάνουν εκείνη την ώρα. Εδώ βλέπεις ότι πλακώνονται και βγάζουν βίντεο. Νομίζουν ότι έχουν γίνει θεοί εκείνη την ώρα. Δεν είναι.
1: Θεοί και η οικογένεια. Όταν η μάνα πάει.
0: Παίζει ρόλο, εννοείται. Παίζουν όλα ρόλο.
1: Και στα κομμωτήρια, και ο παπάς γυρίζει στα χαρτοφυλακές λέσκες, τα παιδιά πώς θα βγουν?
0: Ναι,
1: εγώ
0: τάξη,
1: πώς
0: δεν
1: έπαιρνα παιδί, διαμάντι.
0: Ναι.
1: Έχω ένα πουν για το παιδί μου.
0: Τάξη.
1: Έχω ένα πουν για το παιδί μου. Οι γονείς, ειδικά η μάνα. Εγώ το περισσότερο καιρό έλειπα. Αλλά όσο να είναι η μάνα.
0: Τα έχουμε πει. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το έχουμε
1: ακριβώς,
0: πει αυτό. Αυτό είναι παγιωμένο και δεν διαφωνεί κανένας.
1: Θυμάσαι τότε που σου είχα πει που ο μπαμπάς έδινε τα καρεκλάκια στο
0: ναι,
1: κοριτσάκι
0: το είπα,
1: 8 χρονών.
0: Άλλο λες τώρα. Για ποιο λες τώρα?
1: Για τότε. Όταν έπαιξε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Ναι, το είπα. Μα το είπα ότι έβγαινε ο μπαμπάς με τους γιους και καμαρώνανε ακριβώς. Που πήρανε τα. Εντάξει, τι να πω από εκεί πέρα.
1: Κοριτσάκι, ένα κοριτσάκι 8 χρονών. Έσπαν τα καθίσματα.
0: Ναι,
1: το
0: να
1: το... Ναι, αυτό λέω, είναι γονείς αυτοί.
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω.
1: Θέλω να πω, αυτή η υγιής φίλα του Ολυμπιακού, εγώ τον Γιώργο από το Λονδίνο δεν τον πήρα.
0: Μα δεν εκφράζει, άκου τώρα.
1: Αλλά σε πολλά πράγματα είναι σωστός.
0: Συγγνώμη, δεν εκφράζει τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό που έγινε. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει που λένε ντρεπόμαστε. Το αν έχουν βρεθεί τώρα 2, 3, 5 κάφροι, δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Μα δεν είναι μια ζωή το ίδιο κάνουν.
0: Ναι, αλλά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και οι ίδιοι Ολυμπιακοί πρέπει να τους απομονώσουν. Οι κάμερες υπάρχουν, να τους βρούνε.
1: Για αστυνομία, Γιώργο.
0: Εντάξει, η αστυνομία φταίει όσον αφορά το θέμα το τι περνάνε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα οι συνδεσμίτες, οι άνθρωποι ασφάλειας και αυτά τους βλέπουν. Τους μπαγλαρώνετε, τους πάτε μέσα και τελείωσε η ιστορία.
1: Μα και η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί.
1: Μπήκανε στην Αθήνα.
0: Όλοι μαζί πρέπει, όλοι μαζί να κάνουν τη δουλειά τους και να εξαφανιστούν από τα γήπεδα. Μόνο κακό. Μόνο κακό.
1: Η αστυνομία, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Αυτοί οι μεγάλοι λένε αστυνομία, αφήσουν να περάσουν. Να κάνουν ζημιά. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Και γιατί, τι όφελος έχουν. Τι όφελος.
1: Τότε με τους Κροάτες, πώς τους άφησαν να περάσουν.
0: Άλλο αυτό τώρα εκεί ήταν, ναι, εκεί ήταν. Δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το χειριστήκανε καλά. Δεν το είχαν πάρει στο σώμα. Ναι, όχι ότι θέλανε προς Θεού να έρθουν εδώ τώρα να μακελιό και να, έχουμε τη, να χάσουμε ένα παιδί.
1: Όχι, έχω χάσει η πάσα ιδέα με τους Πειρώτες. Είναι και φυλακιά, δεν λέω, και ο Πάο, και ο Παναναϊκός. Αλλά αυτή είναι το κάτι άλλο. Έχει υγιείς φυλακιά ο Ολυμπιακός, έχει. Αλλά οι περισσότεροι είναι, να μην την πω την κουβέντα, είναι άλλο πράγμα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Λοιπόν, είσαι καλά.
0: Καλά είμαι, έγινε και η μου έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο Νίκος Χαλκίδα, καλώς τον.
2: Να σου, Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ κι εμείς. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σου από νωρίς, αλλά ήθελα λίγο να σταθώ, γιατί με στενοχωρεί το γεγονός ότι τουλάχιστον από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα έχει αποσιωπηθεί ή αν έχει αναφερθεί, έχει αναφερθεί πολύ λίγο ο θάνατος αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Και βλέπω από τη μία πλευρά, ξέρεις, αν είναι κάποιος επώνυμος, ασχολούμαστε κανένα μήνα, δύο, με το αν έγινε, τι έγινε, πώς πέθανε, αν έφταιγε, δεν έφταιγε και ποιος έφταιγε. Όταν όμως είναι ένα άσημο παιδί, ένας άσημος, ένας στην περιφέρεια, δεν ασχολείται κανείς. Θεωρώ για την ΕΠΟ, ας πούμε, τραγικό αυτό που συνέβη και θα έπρεπε να είχε πάρει τα μέτρα της και να είχε τουλάχιστον ασχοληθεί τιμή Σένεκεν.
0: Ναι, για απλά να πω, ναι, ωραία. Να πω την είδηση, εγώ είχα αναφερθεί και το περασμένο Σαββατό, να πω την είδηση, ναι, ότι ο Δήμος Παγκαίου ναι, ανακάλεσε τις άδειες 11 γηπέδων.
2: 11 γηπέδων, ναι, 11 γηπέδων, πάμε και εκεί.
0: Το οποίο τώρα για να παίξουν είτε προπόνηση στα αγώνα θα πρέπει να έχουν άδεια από την ΕΠΟ, που η ΕΠΟ δεν πρόκειται να δώσει άδεια. Θα μου πεις μέτρα κατόπιν εορτής, διότι σε πολλά γήπεδα, και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο το είχα ζήσει. Δηλαδή εκεί που είναι η γραμμή του πλαγιού out, σε ένα μέτρο είχαμε μάντρα. Σκοτωνόμασταν. Δηλαδή αυτό έπαθε το παιδί. Αυτά τα, γήπεδα είναι ακατάλληλα. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουν να λειτουργήσουν, να πάρουν τα αναγκαία μέτρα, δεν ξέρω εγώ, να βγάλουν μάντρες, να τις πάνε πιο εκεί, να κάνουν κάτι άλλο. Δεν γίνεται να παίζεις μπάλα, προπόνηση αγώνα και να κινδυνεύει σωματική σου ακεραιότητα από ένα τάκλιν, από ένα φάουλ, να γλιστρήσεις και να πέσει τον τοίχο και να σπάσει το κεφάλι σου. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο 2026 και χάσαμε παιδί για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πού να το πεις. Και, δεν είναι μόνο πάνω στη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας που διέκοψε σωστά το πρωτάθλημα, είναι σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Μπράβο. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα και μην θεωρηθεί ότι ούτε πολιτικά μιλάω αυτή τη στιγμή ούτε τίποτε. Το 2020 είχαμε μία πλημμύρα εδώ στην Εύβοια, η οποία αποσιωπάται στο Δήμο Χαλκιδαίων λόγω της κακοκαιρίας Θάλια, με φωνικές πλημμύρες με 8 νεκρούς. Τότε λοιπόν τρία γήπεδα της Δημοτικής Ενότητος Λιλαντίων, το γήπεδο ποδοσφαίρου του Βασιλικού που εδρεύει η ομάδα του Λίλαντα, το γήπεδο της κοινότητας των φίλων που εδρεύει η ομάδα των φίλων η οποία φέτος δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα, και το κλειστό γυμναστήριο του Βασιλικού είναι μες στην κήτη του ποταμού. Τότε λοιπόν από τις πλημμύρες καταστράφηκαν και τα τρία. 750.000 για να φτιαχτεί το γήπεδο ποδοσφαίρου του Βασιλικού, 600.000 των φίλων, που επειδή η γραμμή πλημμύρας ήταν στο μισό γήπεδο και είχαν πει τότε ότι το γήπεδο αυτό θα μεταφερθεί σε κάποιο δασικό συνεταιρισμό δίπλα, ξαναφτιάχτηκε αυτό το γήπεδο. Είχε πάρει λοιπόν τα αποδυτήρια, είχε πάρει τις περιφράξεις. Αυτό το γήπεδο λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή, ενώ γινόντουσαν δύο χρόνια ποδοσφαιρικοί αγώνες, ανεβλήθη το παιχνίδι, όχι ανεβλήθη, έγινε σε άλλο γήπεδο πανδοκαϊκού κύμης λόγω μια ιδιοδοτήσεως την οποία θα τη λάβει προσεχώς το γήπεδο των φίλων. Εγώ δεν λέω ότι είναι ακατάλληλο το γήπεδο. Το γήπεδο του Λίλαντα Βασιλικού, λοιπόν, που πλημμύρισε και εξλειτουργεί κανονικά, είχε μία εξέδρα μέσα στο ποτάμι, τη μεγάλη εξέδρα, χιλίων φιλάθλων που έπαιρνε, η οποία χάθηκε. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο μία εξέδρα, δεν έχει.
0: Φοβερά άλλη. Μέσα στο ποτάμι, ναι.
2: Έτσι. Το κλειστό γυμναστήριο, 450.000 φτιάχτηκε και λειτουργεί. Εγώ δεν ξέρω αν λειτουργούν αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένα, διότι ξέρω οι αδειοδοτήσεις ξεκινάνε από την άδεια οικοδομής μέχρι τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
2: Βάζω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που έχω δει και που αναφέρω για τι συνέβηκαν στην περιοχή μου, γιατί είμαι δίπλα, και τι γίνεται και στα υπόλοιπα γήπεδα. Δηλαδή η αδειοδότηση ενός γηπέδου είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και παλιά θυμάμαι που συμμετείχα εγώ σε αυτά, εκτός από τους χώρους υγιεινής, εκτός από τις διαστάσεις, εκτός από αν υπήρχε αποδυτήριο για γυναίκα μετά που μπήκε η γυναίκα ως διαιτητή, μέχρι και για τον αγωνιστικό χώρο είχες δικαίωμα να μην δώσεις άδεια. Υπήρχε μια επιτροπή τότε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, που υπήρχε αστυνομία, υπήρχε πυροσβεστική, υπήρχε γιατρός ή υπάλληλος του υγειονομικού, ελέγχονται τα πάντα. Μετά υπήρξε μια εντολή να υπάρχουν απεινιδωτές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Υπάρχει έλεγχος. Νομίζω λοιπόν, γι' αυτό είπα να μην θεωρηθεί και παρεξηγηθώ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, τι παρεξηγηθεί. Έτσι, έτσι είναι, πώς τα λες.
2: Η λέξη πρόληψη και έλεγχος αγνοείται από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Μα τώρα έπρεπε να χαθεί το παλικαράκι 16 ετών για να πάρουν.
2: Αγνοείται από το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Απίστευτο.
2: Και βάζω λοιπόν και άλλο ένα ερωτηματικό που ο λόγος που πήρα αυτή τη στιγμή τηλέφωνο είναι το εξής. Θυμάμαι λοιπόν από τότε που έπαιζα εγώ μπάλα και μετά, εάν ένας τραυματισμός αναφερόταν στο φύλλο αγώνα, είχε δικαίωμα ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την ΕΠΟ. Νομίζω το γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αναφέρθηκε ο τραυματισμός του συγκεκριμένου παιδιού και γύρεται ή όχι αποζημίωση από τους γονείς.
0: Ναι, ναι, αυτά δεν τα ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι... πώς είναι τα πράγματα, το πρωτόκολλο ενώσεις, τι... δεν τα ξέρω.
2: Πριν δύο μέρες, τρεις, ήταν τα δύο χρόνια από το θάνατο του Μπάτλοπ.
0: Ναι.
2: Μπράβο, παίξαμε με περιβραχιόνια μαύρα στην τέτοια. Συμφωνώ, κάνω ράνο που είχε ένα θάνατο, ας πούμε, απροσδόκητο. Και αυτό το παιδάκι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Θα κλάψει η μάνα και ο μπαμπάς που το έχουν, έτσι. Και επειδή δεν ξέρω κιόλας και τι καταγωγή είναι, απλά επειδή είχε κάποιο επώνυμο διαφορετικό,
0: ναι, ναι,
2: από τα
0: δεν
2: δικά
0: μας. Δεν έχει σημασία,
2: λέω...
0: τι σημασία έχει.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, καμία σημασία.
2: Αυτά ήθελα ως
0: ωραία, πολύ ωραία,
2: από το,
0: πολύ ωραία.
2: Από το
0: να σε καλά.
2: Κομμάτι,
0: να σε καλά.
2: Και με συγχωρείς, αλλά...
0: Όχι, όχι, είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό και εγώ το έδειξα. Και...
2: θα έπρεπε τουλάχιστον σε πανελλήνιο επίπεδο να υπάρξει ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, και αυτό το παιδί.
0: Συμφωνώ 100% και σου δίνω και συγχαρητήρια που το λες. Πραγματικά. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Λοιπόν, για την ΑΕΚ θα τα πούμε.
0: Εντάξει,
2: για τον κακό μας δαίμονα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε ήταν πιο.
0: Εννοείται. Τι
2: πιο
0: πολύ πιο σημαντικό. Εννοείται. Εννοείται.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Το...
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιώργο. Γεια, γεια.
0: Λάσκαρη, να πάμε. Γιατί είναι μία διαφήμιση. Κύριε Βασίλη, δεν αργό. Μην κλείσεις. Μία διαφήμιση είναι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έλα κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται.
5: Καλά Γιώργο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ στο πρωτάθλημα.
0: Με τον Κολοσσό στις 1 το μεσημέρι.
5: Το έχει το Sky.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Τώρα ναι, τώρα ο Sky έχει πάρει το μπάσκετ. Από το Sky δεν το βλέπεις. Από το Sky.
5: Ανά σου πω, Γιώργο, εκεί έγιναν επεισόδια.
0: Όχι, δεν έγιναν επεισόδια. Απλά πήγανε κάποιοι Ολυμπιακοί στις τουαλέτες εκεί στο γήπεδο Τσάι και γράψανε διάφορα άσχημα πράγματα. Τα κλασικά, τα κλασικά.
5: Δεν είναι καλά πράγματα.
0: Όχι. Έβγαλε ανακοίνωση Ολυμπιακός, θα φτιάξει τις ζημιές, έβγαλε ανακοίνωση ΙΑΕΚ. και υποτίθεται ο Ολυμπιακός θα τους βρει και δεν θα τους επιτρέψει ξανά την είσοδο στο γήπεδο.
5: Βέβαια, θα τους βρουν με τα εισιτήρια. Τώρα είναι ηλεκτρονικά, θα τους βρουν. Αν υπάρχει.
0: Κανονικά, από τη στιγμή που υποτίθεται υπάρχουν και λειτουργούν οι κάμερες.
5: Αφού
0: παντού υπάρχουν κάμερες. Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει, να δούμε.
5: Μακάρι, Γιώργο, εγώ είμαι ενάντια σε αυτά τα πράγματα. Είναι...
0: Βέβαια τώρα είναι δυνατόν ότι ποιο λογικό άνθρωπο, τι εννοείται.
5: Όχι,
0: δεν μου λες, κύριε Βασίλη, τι βλέπεις αύριο για την ομάδα σου.
5: Γιώργο, εγώ το βλέπω το περισσότερο προς το χ, Γιώργο, εγώ το βλέπω αύριο.
0: Ναι.
5: Γιατί και δύο ομάδες έχουν φτιάξει κάλεσο. Είναι και ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει, αλλά είναι επειδή είναι τώρα καινούργιοι παίκτες, Γιώργο, εκεί προς το χ το βλέπω τον αγώνα περισσότερο.
0: Ναι.
5: Επειδή δεν έχουμε εδώ το Καραϊσκάκι, το ένα τάλιο, όπως το φέρνουν εκεί βλέπω εγώ. Εσύ πώς το βλέπεις, Γιώργο?
0: Δεν ξέρω πώς θα επανέλθουν οι ομάδες μετά από τόση διακοπή και ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι το μάτς. Ανοιχτό είναι.
5: Είναι πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ανοιχτό είναι το παιχνίδι.
5: Λοιπόν, θα πούμε
0: τι. Έγινε, κύριε Βασίλη μου. Έγινε.
5: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, Γιωργάκη.
0: Για χαρά, για χαρά, κύριε Βασίλη μου. Να σε καλά. Καλά. Για χαρά. Και γεια σου, κύριε Μπρόκο. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου Τζόνι 7 από το Long Island. Και υπάρχει και ένας τώρα, ο Τζέφρι 7 καμίνια. Εγώ λέει έγραψα στους στίχους, αλλά πλάκα μου κάνεις, μπαλικάρι μου, δεν πειράζει. Αλλά αν έγραψες εσύ όντως καμαρώνεις, τι έκανες δηλαδή που έγραψες στους στίχους? Για πες μου τι κατάφερες, έχεις ψηλώσει? Έχεις δύο κεφάλια, έχεις τρία χέρια, τρία πόδια? Γέμισαν τα παντελόνια σου λεφτά? Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω αναφερθεί καθόλου, μια και φτάνουμε στο τέλος, για το παιχνίδι σήμερα της ΑΕΚ με τον Όφη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό μάτς. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ έχουν και το μυαλό τους στο Champions League με τη Σαχτάρ και μετά έχουν τη City. Να πω ότι τελικά μένουν στην Αγγλία. Δεν βρήκανε προπονητικό κέντρο, θα κάτσουν μέχρι την Παρασκευή στο Λονδίνο και μετά θα πάνε στο Manchester. Προπόνηση Σάββατο Κυριακή σε κάποια ομάδα εκεί και τη Δευτέρα στο γήπεδο της City. Κατάμεστο το γήπεδο. Ο Όφη, θυμίζουμε ότι πέρυσι που πήρε το κύπελλο απέκλεισε την ΑΕΚ και της πήρε και το Super Cup. Άρα λοιπόν ο Νίκολιτς και οι παίκτες έχουν κίνητρο και να απαντήσουν στον Όφη, αλλά θέλουν και τους βαθμούς. Διεκδικούν το ποτάλημα, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και ευελπιστούν ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα περάσει από το Καραϊσκάκι. Γιατί τώρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Από εκεί και πέρα, ό,τι είπα για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ισχύει και για το ΑΕΚ Όφη. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν από την διακοπή που ήταν πολύ μεγάλη, πώς θα έρθουν οι παίκτες, τι προετοιμασία θα κάνουν. Τώρα λίγο πολύ η λογική λέει ότι ο Νίκολης θα ετοιμάσει μια εντεκάδα που θα είναι κοντά σε αυτή με τη Σαχτάρ. Δηλαδή δεν μπορώ να δω άλλη άμυνα. Εντάξει, ο Μπρινιόλι, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος και ο Στρακώστα. Και πάει και καλά ο Μπρινιόλι με Ρώτα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας. Ο Μαρίν θα παίξει. Έτσι. Τώρα, ποιο θα βάλει δίπλα του? Βιτάλης, Κάιρινεν. Ο Βάργα είναι έξω, ο Ζήν είναι έξω, ο Γιώβιτς μπροστά. Από εκεί πέρα έχει λύσει Κοϊτά, έχει λύσει Γκατσίνοβιτς. Θα τα δει το τι θα κάνει ο Νίκολιτς. Ο Όφη με τριάδα πίσω. Έτσι παίζει ο Κόντις. Το ξέρουμε. Έχει ψυχολογικό αβαντάζ με την έννοια όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά γενικά δείχνει αυτή η ομάδα και που κέρδισε τη Χόφενχάιμ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ή τουλάχιστον ήταν πριν τη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πολύ συγκρατημένο. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Θεωρητικά το παιχνίδι ξεκινάει από τον Άσο, αλλά από εκεί και πέρα για μένα τα πάντα είναι ανοιχτά. Όσον αφορά τον αγώνα του Σάκ με τον Όφη, διαβάζω και τα μηνύματά σας εδώ. Λοιπόν, κάτσε να. Ωραία, τώρα θα το. Αν προλάβω, το διαβάσω. Λοιπόν. Επίσης, ναι, μου λέει ένας φίλος να πει ότι έχει Παναθηναϊκό Πανιόνιο Super Cup Βόλεϊ Γυναικών σε 9 το βράδυ, ΕΡΤ2. Ωραία, Βόλεϊ Γυναικών. 9 η ώρα. Το είπα, φίλε μου, ο Ανέστη. Με ρωτάει ο Σπύρος από τη Λαμπρινή. Τι έγινε, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε μεταξύ Μητσοτάκη Μαρινάκη, εγώ τη λογική βάζω το μυαλό μου, κοινό συμφέρον είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρεθήκανε ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους κλπ. Θα φανεί στην πορεία. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης έχει τώρα εκλογές, ο κόσμος του Ολυμπιακού, και απ' την άλλη ο Μαρινάκης σου λέει ότι εγώ για να προχωρήσω και να βάλω τα λεφτά μου 250 εκατομμύρια πρέπει να ξέρω να πάρω τις άδειες, νομοθετικές ρυθμίσεις, να είμαστε έτοιμοι. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή και οι δύο κοιτάνε τι τους εξυπηρετεί. Και το Μαρινάκη και το Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα το τι κάνουν στα προσωπικά τους, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε μου. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ένα γήπεδο κοντά στις 54.000 θέσεις, θέλει μία διετία, θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, το Βοτανικό θα είναι έτοιμο του χρόνου, ο μεγάλος στόχος είναι Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 27. Βγαίνουν drones, σηκώνονται, βγαίνουν βίντεο, πήγε ο Δούκας ο Δήμαρχος, έχουν κάνει ανακοινώσεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις ότι όλα πάνε καλά. Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, θα πρέπει να πέσουν υπογραφές με το Ολυμπιακό στάδιο, θα πρέπει να πέσουν υπογραφές με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και να γίνει μια αναπροσαρμογή στα οικονομικά δεδομένα μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΕ. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτή η συνάντηση με το Μητσοτάκη στελέχη, ήταν εκεί και ο Μόρελς κλπ. Λοιπόν, κάτσε να δω κάτι άλλο. Πώς βλέπω την κλήρωση των ελπίδων με Ισλανδία. Οι Ισλανδοί έχουν 2-3 καλούς παίκτες. Για ένα γκολ τώρα δεν πήγαμε στα τελικά του Euro, Under 21, που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Θα παίξουμε με Ισλανδούς 9-17 του μηνός. Δεύτερο μάτς τηλεοφόρο θα είναι. Καλό αυτό. Και μου λέει εδώ ο Δημήτρης, επειδή ακούω πάλι για τις ευθύνες της αστυνομίας, την εύκολη διαδικασία κάθαρση όλων των άλλων δηλαδή, να πω ότι αφού παίζει φιλοξενούμενο σε ένα γήπεδο και μάλιστα έχει προηγηθεί τόσο δώρο, εσύ ως ΚΑΕ βάλε 10 ανθρώπους δικούς σου να ελέγχουν την μπαίνει. Σωστό. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, αν εγώ πήγαινα χθες και έβαζα ένα πανό για το Μεντιλίβαρ ή κατά τον Αγγελόπουλο, είχα μαζί μου κίτρινες μπογιές, εγώ θα πέρναγα από τον έλεγχο της αστυνομίας. Κάφρα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Το ζήτημα είναι εκάστοτε ΚΑΕ-ΠΑΕ, του στηρίζει ή του κυνηγάει. Εν προκειμένου, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα βιογραφικά των μελών διοικήσεων του Ολυμπιακού και των διαπιστευμένων ασφαλείας, εδώ γελάμε. Εντάξει, αυτό τώρα έχει αναφερθεί πολλές φορές και για την υπόθεση Λιγκερίδη κλπ. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης, να θυμίσω ότι έχουμε και δύο σπουδαία ντέρμπι στο φλεγόμενο 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής αυτή την Κυριακή. Γάλλο Εθνικό στην Πετρούπολη. Και προοδευτική Ιωνικό στον Κορυδαλό. Οχ. Παλιά είχα γράψει πόσα μάτς. Προοδευτική Ιωνικό, γενικώ προοδευτική. Και επίσης ότι λόγω από την. Λόγω από, δεν ξέρω. Α, τέλος πάντων. Μάλλον αποτυχιών θες να πεις. Ιωνικός και Εθνικός έχουν αλλάξει ήδη προπονητή. Ο Απόλλωνας του Σάκη με 2 νίκες και 6 βαθμούς. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Εγώ κλείνω με το Λαφουλέ της. Το λέω καλά. Λαφούλ. Δηλαδή είναι γαλλικό, όμως είναι Λαφουλέ. Λαφούλ, οκ. Okay. Με την Edith Piaf. Που ήταν σήμερα εκπομπή αφιέρωμα, έφυγε σαν σήμερα το 1963. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας. Μην χάσετε την εκπομπή, σούπερ ενημερωτική και τα οικονομικά και όχι μόνο. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη τον Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα. Διαδέθηκε την Κατερίνα Βουτσά, την Βάσια την Κούτρα, που διαδέθηκε την Εύη τη Βουγιοκλειώτη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Εμείς τα λέμε αύριο εδώ, 12 η ώρα. Έτσι, 12 με 3, με το βάρος μας να πέφτει στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Να είστε καλά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος, με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-52-2000.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βουναρή 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

It was almost love. It was almost.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 9643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 170.
11: Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σέντρα σε 25 λεπτά στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη για την έκτη αγωνιστική της Super League με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Επίσης, 7.30 παίζουν ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Στην Basket League το Περιστέρι κέρδισε με 91-89 στην παράταση τον Ηρακλή. Ακόμη, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Άρης προηγείται τη ΣΑΕΚ με 57-35. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου. Real Weather.
16: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, επιρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμινότιοι 4-6 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την πολύ πλούσια αθλητική κίνηση που έχει σήμερα. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο μετά τη διακοπή που υπήρχε για τις εθνικές ομάδες. Και το Nations League, έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, δεύτερη αγωνιστική, πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, παρέα με την Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ξεκινάμε από αυτά τα χρηστικά. Γιάννης Καραγευρέκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, Νίκος Λεκούρης στα ηχητικά που θα ακούσουμε, η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, και στις 7.30 ΑΕΚ Όφη, ο πρωταθλητής, απέναντι στην κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup, ομάδα του Όφη, και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ηράκλειο. Έχουμε στο γνώμη στην Τρίπολη, έχουμε την ομάδα του Αστέρα να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στα δύο παιχνίδια τα σημερινά για την Super League στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ αυτή την ώρα σε εξέλιξη, είναι δύο παιχνίδια. Ξεκίνησε πριν από λίγο, είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου στο Τόφαλο, στην Πάτρα. Ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό, 4-8 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και θέλει 9 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης κατηγιστικός κερδίζει 64-35 την ΑΕΚ για την Basket League. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα, με 85-74. Πρώτη εντός έδρας νίκη σε αγώνα και κλεισμένο των θυρών στο Παλατάκι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ 86-73 τη Δόξα Λευκάδας. Η Μύκονος πέρασε από τον Άγιο Θωμά εδώ στο Μαρούσι. Νικηφόρα 82-79 απέναντι στο Μαρούσι. Και το Περιστέρι στην παράταση 91-89 νίκησε τον Ηρακλή. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή χώρο, εγώ θα σας πω ότι στις 7.30 έχουμε Manchester United Tottenham στην Premier League. Ενώ το μεσημέρι η Arsenal κέρδισε με 2-1 τη Λίντ. Σε λίγο όλα τα αποτελέσματα. Έχει όμως να ακούσουμε Μιχάλη Φουστέρη για οι συνθέσεις από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις 7.30 η Σέντρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Φιλαδέλφεια που σιγά σιγά γεμίζει. Σε 18 λεπτά είναι η Σέντρα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με το οποίο ξεκινά και πάλι το πρωτάθλημα. Έχουμε δράση, έκτη αγωνιστική στη Super League, η ΑΕΚ με τον Όφη, όπως είπες, η πρωταθλήτρια με τον Κυπελούχο. Σας δίνω ευθύς αμέσως τις συνθέσεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τους Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιο, Ρότα, Ρέλβα, Σκάιρινεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Ενώ ο Χρήστος Κόντις με τους Χριστογιώργο, Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Ντίκμαν, Ανδρούτσου, Μπουχαλάκια, Αϊτόρ, Φούντα και Κόδρο. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Γεώργιος Κόκκινος από τη Χαλκιδική με βοηθούς τους Κωνσταντίνου από τη Λευκάδα και Βαλιώτη. Από την Σπάρτιο Σακαλίδης είναι ο τέταρτος διαιτητής, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος.
0: Ο ΙΑΕΚ παίζει με ένα σχηματισμό 4-4-2. Αν δεν κάνω λάθος έτσι όπως το είπες, και έχουμε και κάποιες αλλαγές, Μιχάλη.
1: Εδώ υπάρχουν οι δύο απουσίες, καταρχάς του Στρακόσια και του Βάργκα, οι οποίοι πιθανότατα θα τους ξαναδούμε στα μάτια για το Champions League της Αγγλίας, πρώτα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο την Τετάρτη και στη συνέχεια με τη Σίτι στο Έτιχαντ, στο Μάντσεστερ. Σε ό,τι αφορά τώρα την σύνθεση, τη διάταξη της ΑΕΚ, δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά είναι ο Πίλιος, ο Μουκουντή με το Ρέλβας συνθέτουν το δίδυμο στην άμυνα. Η άμυνα είναι αμετάβλητη, δηλαδή. Στον άξονα είναι ο Μαρίν, παίζει ο Κάιρινεν μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Κάιρινεν ξεκινάει στην δεκάδα. Τον προτίμησε ο Σέρβος προπονητής αντί του Βιτάλης, θέλοντας πιθανότατα μεγαλύτερη πίεση από τον Σκανδιναβό στο χώρο του άξονα. Και τώρα μένει να φανεί αν πίσω από τον Γιώβιτς, που είναι ο μοναδικός προωθημένος, θα είναι ο Μάγερ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Κοϊτά και Κουτέσα θα είναι στις άκρες, στα άκρα της επίθεσης, ή αν θα είναι ο Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς, οπότε ο Κοϊτά με τον Κουτέσα θα είναι, όπως είπαμε, στα άκρα, ή ενδαγείται να είναι ο Κοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς με τον Κουτέσα και τον Μάγερ στα άκρα. Αυτό θα το μπορέσουμε να το καταγράψουμε, να το διαπιστώσουμε με το που θα γίνει η Σέντρα σε περίπου 15 λεπτά. Έχουν και οι Άκες κάνει λόγο για sold out, σιγά σιγά το γήπεδο γεμίζει, υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις, όμως η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται σε ένα πολύ ωραίο βράδυ, ιδανικές καιρικές συνθήκες και όλα προϊονίζουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι που θα το ακούσετε μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Arsenal Leeds 2-1. Aston Villa Brentford 2-2 στην Αγγλία, στην Premier League. Ipswich Fulham 2-1. Sunderland Brighton 0-2. Chelsea Bournemouth 5-1 για το αγγλικό πρωτάθλημα. 7:30 το παιχνίδι της Manchester United με την Tottenham. Πάμε στη Γαλλία. Lille Havre ημίχρονο 1-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Χθες στην Γαλλία, στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Lens κέρδισε τη Lyon 2-1. Ενώ στην Γερμανία η Borussia Dortmund ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Werder Bremen. Με την Μπορούσια έπαιξε ο Καρέτσας αλλαγή, μπήκε στο 72ο λεπτό. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα παιχνίδια στην, για το γερμανικό πρωτάθλημα. Όχι, να πάμε πρώτα στην, θα πάμε πρώτα στην Ισπανία. Ράγιο Βαγεκάνο, Ατλέτικ Μπιλμπάο 0. Όχι, αυτό ήταν 0-0, όμως σταμάτησε, διακόπηκε. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. 7:30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί τον Μπαρτσελόνα Χετάφε. 10 η ώρα Real Madrid της Villarreal. Στην Ιταλία ένα παιχνίδι έχουμε τελικό, Genoa με την Fiorentina 2-1. 14ο λεπτό για το τελικό πρωτάθλημα, Inter Parma 1-0 στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σας είπα νωρίτερα ότι χθες η Borussia Dortmund με τη Werder Bremen ήρθαν ισόπαλες 2-2. Σήμερα Augsburg Bayern Μονάχου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι 2-3. Όχι, συγγνώμη, 2-2. Mainz Bayern Leverkusen 3-4. Union Βερολίνου Elversberg 1-0. Paderborn Stuttgart 0-2. Hoffenheim Αμβούργο 2-3, διπλό για το Αμβούργο. 7:30 η Λειψία παίζει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.

Η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Athletic Bilbao διακόπηκε στο πρώτο ημίχρονο ρήψης χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων. Καλά ακούσατε, χάρτινα αεροπλανάκια φτιάξαν εκεί οι φίλαθλοι και τα πέταγαν. Την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Athletic Bilbao για τη La Liga πήρε ο διετής Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, καθώς οι έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών των γηπεδούχων κατά του Προέδρου του Ραούλ Μαρτίν Πρέσα συνοδεύτηκαν από τη ρήψη χάρτινων αεροπλάνων και άλλων αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκονται σε χρόνια κόντρα με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου και αυτή τη φορά έφτασαν ένα βήμα παραπέρα. Με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως τα αεροπλανάκια είχαν στοχευμένα άνδρα του συλλόγου και αυτή τη φορά έφτασαν ένα βήμα παραπέρα. Με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως τα αεροπλανάκια είχαν στοχευμένα

0: Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου στην Πάτρα, Προμηθέας Παναθηναϊκός 4-16. Είμαστε τώρα στην τέταρτη περίοδο. Ο Άρης άνετα επικρατεί 71-42 της ΑΕΚ. Και πάμε στον Κώστα Σαρδέλη να μας πει για τα παιχνίδια που ήταν νωρίτερα. Τι έγινε, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ μεγάλο παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, όπου στο τέλος το κλέψε, το είπε και ο κύριος Ξανθόπουλος, ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου, ότι στο τέλος το κλέψαμε, ο Ηρακλής ήταν καλύτερος.
1: Έτσι, σωστά τα λες, Δημήτρη, το Περιστέρι νίκησε στην παράταση με 91-89 τον Ηρακλή για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League και έκανε έτσι το 2-2 στο ξεκίνημα με τον Παπαδάκη να βάζει το νικητήριο καλάθι. Όπως αντίστοιχα την πρώτη αγωνιστική, ο Νίκολς στην Πάτρα, στο μάτς με τον Προμηθέα. Το μάτς ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του. Είχε ανατροπές, το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια, ιδίως τα τελευταία λεπτά. Πολύ σκληρές άμυνες και τα κοψίματα μαζί με τα rebound από τις δύο ομάδες είχαν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής ήταν αυτός που κατάφερε και κυριάρχησε τις εναέριες μονομαχίες, μαζεύοντας έτσι περισσότερα rebound έναντι των γηπεδούχων, με το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου να είναι αρκετά άστοχο στο πρώτο μέρος, έχοντας μόλις ένα εύστοχο τρίποντο, αλλά συνέχεια ανέβασε στροφές στην άμυνα και κατάφερε να βρει αρκετούς πόντους, εκμεταλλεύοντας την καλή αμυντική λειτουργία, και πέτυχε αρκετούς πόντους στον ευνηδιασμό έπειτα από τα κλεψίματα, και έτσι την τελευταία περίοδο κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 17 στο μείον 5 και στη συνέχεια να φέρει το μάτς στα ίσια με τον ομάδα του Περιστερίου να καταφέρει να πάρει εν τέλει την νίκη στην παράταση. Τώρα σε μια άλλη γειτονιά της Αττικής, το Μαρούσι, που και εκεί είχαμε ένα έτσι πολύ όμορφο παιχνίδι, επίσης με πολύ μεγάλη ανατροπή, αυτή τη φορά της Μικόνου κόντρα στο Μαρούσι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, που έγινε εκεί πολύ μεγάλη μάχη. Το Μαρούσι που στο ξεκίνημα έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται με 15 πόντους στα 23 λεπτά αγώνα. Όμως η Μύκονος κατάφερε και έκανε την μεγάλη ανατροπή και πήρε τελικά το διπλό με 82-89. Με τον Ταϊρή Άλμπι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες, βάζοντας 22 από τους 23 πόντους στο δεύτερο μέρος. Συνολικά 23 πόντους πέτυχε ο παίκτης της Μυκόνου. Με τον Ζερμάιν Λόβ να είναι επίσης και αυτός μέσα στους διακριθέντες του συγκεκριμένου αγώνα, που πρόσφερε με 19 πόντους, με συγχωρείτε, και 4 assist. Και έτσι η Μύκονος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του Αμαρουσίου. Έκανε το 1-1 σε δύο παιχνίδια. Μία ήταν μία νίκη. Θυμίζουμε την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα και αυτός
0: σε αγώνα κυκλισμένο των θυρών, γιατί λόγω τιμωρίας πρέπει να πούμε.
1: Σε αγώνα κυκλισμένο ακριβώς από την περσινή σεζόν ήταν η τιμωρία που ίσχυε και θα εφαρμοζόταν για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την φετινή σεζόν, με το δικέφαλο του Βορρά που είχε εκτός τον Όσμαν, τον Καλάθι, τον Ομορούγη και τον νεοαπεκτηθώντα Μουτεγιούνας. Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να επικρατήσει επί της δόξας Λευκάδας με 89-73. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να το κάνει, να επικρατήσει, να πάρει την νίκη με πολύ πιο άνετο τρόπο σε σχέση με το πώς δείχνει το σκορ. Δηλαδή θα μπορούσε το δείκτης να ήταν και μεγαλύτερος. Και έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο ο ΠΑΟΚ ήταν τη σεζόν 2013-2014. Από εκεί και έκτοτε ο ΠΑΟΚ είτε είχε μία νίκη, μία ήττα ή δύο ήττες. Κορυφαία για τον δικέφαλο του Βορρά ήταν η Μήτρου Λόγκ και Ταϊρή που είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύ θετικό πρόσωπο είχε και ο Ραϊκουάν Γκρέιμ που σημείωσε 12.

0: 10 πόντους, ενώ από την Δόξα Λευκάδας ξεχώρισαν ο Χάρμον και ο Ρόμπινσον που είχαν 21 και 14 πόντους. Αντίστοιχα με τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έκανε ένα καλό, μια καλή πρώτη περίοδο, κατάφερε έτσι λίγο να κρατήσει χαμηλά τον ΠΑΟΚ στο πρώτο κομμάτι, κυρίως στο πρώτο κομμάτι του πρώτου δεκαλέπτου. Είχε πάρει και ένα προβάδισμα με 14-12-13 λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Ταϊρή ήταν αυτός που πήρε τέλος πάντων τα ενία στα χέρια του και με 9 πόντους έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ στο σκορ. Και έτσι στο πρώτο δεκάλεπτο πήρε προβάδισμα διάφορος του Βορρά με 22-18. Προβάδισμα το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και το τέλος, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι και τους 15 πόντους, όπου καταλήξαμε στο τελικό 86-73 υπέρ του ΠΑΟΚ. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα και πλέον κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι με την Επανεβέζης για το EuroCup στις 13 του μήνα, την Τρίτη το απόγευμα στις 7 η ώρα, η επόμενη αναμέτρηση για τον δικέφαλο του Βορρά για το EuroCup, που και εκεί έχει κάνει το 2-2, Δημήτρη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Εγώ να προσθέσω ότι η Καρδίτσα κέρδισε 85-74 πριν από λίγο το δίκοσιο Ανίνων των Νεοφώτης. Το Τάρνερ, πρώτο σκόρερ για την Καρδίτσα με 26 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Αυτή την ώρα για την Basket League θέλουμε η πρώτη περίοδος, η δεύτερη περίοδος έχει ξεκινήσει στην Πάτρα. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό 7-21. Και 4 λεπτά πριν τελειώσει, Άρη ΣΑΕΚ 77-48. Και στην Κοζάνη, όπου εκεί έχουμε το παιχνίδι λίγο πριν λήξη του ΠΑΟΚ στο Hardball των γυναικών για το European League, στο δεύτερο γύρο, χάνει από την Μόλντε την Νορβηγική με 29-21. Έχει χάσει στο πρώτο παιχνίδι 27-24, οπότε δεν θα συνεχίσει τη διοργάνωση γυναική ομάδα Hardball ΣΑΕΚ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα δύο παιχνίδια.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
9: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
2: Αντένα 105,3.
1: Ορσακ, Λάσκαρης, Μέντες, Κότσιρας, Κουρμπέλη, Σέντερ και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Για τον κύριο Κέρκες, για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, τερματοφύλακας Μουντές, Ουρόνεν, συγγνώμη, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Τσιγκάρας, Μάτουσαμι, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Γκαρθία, Περέα. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμα νίκη. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πριν θα σας πω ότι θέλει ένα λεπτό να τελειώσει το μάτς στο Αλεξάνδριο. Άρη ΣΑΕΚ 83-52 και 8 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προμηθέας Πάτρας, Παναθηναϊκός 12-23. Μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
16: Καλησπέρα σας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ και ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να διατηρήσει το αίτητο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Όφη να συνεχίσει να κάνει ζημιές στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν συνεχίσουμε τη μετάδοση, σας δίνω τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για το πρώτο του σχόλιο για το παιχνίδι, για τις ενδεκάδες και για το πώς βλέπει την αναμέτρηση. Μιλτιάδη.
17: Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολο παιχνίδι με βάση την αγωνιστική παρουσία και των δύο ομάδων και της ΑΚ και του Όφη. Όφη κυρίως για την πορεία που έχει στην Ευρώπη, νίκησε 2-0 την Χόφενχάιμ, μια πολύ μεγάλη γερμανική ομάδα. Από την άλλη πλευρά είναι συγκροτημένη ομάδα με αγωνιστικούς προσανατολισμούς. Με τον Χρήστο τον Κόντιου τον θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς προπονητές στον ελληνικό χώρο. Η ΑΚ από την πλευρά της είναι πανίσχυρη στην έδρα της. Η ΑΚ παρουσιάζει πολλά προβλήματα εκτός έδρας. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζει ο κόσμος. Είναι, θα έλεγα, η αχίλλειος πτέρνα για την ώρα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Η ΑΚ έχει κατέβει μια διάταξη διαφορετική από αυτήν. Όχι, παίζει με 4-4-2. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, ο Κοϊτά, τον οποίο είχαμε συνηθίσει να παίζει πλάγι αριστερά, παίζει δεύτερος δυνατικός πίσω από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν παίζει πίσω από τον Βάρκα. Απουσιάζει ο Βάρκα και έτσι κατά ανάγκη παίζει ο Γιώβιτς κεντρικός επιθετικός εννιάρη. Παίκτης περιοχής δηλαδή, και έρχεται ο Κουτέστα στον άξονα πίσω από τον Γιώβιτς. Οι υπόλοιποι κανονικά στη δεύτερη, ο Μάγερ δεξιά, ο Κουτέστα αριστερά, ο Μαρίν με τον Καϊρνεν. Ο Καϊρνεν φαντάζομαι ότι επελέγει κυρίως γιατί είναι παίκτης με αμυντικούς προσανατολισμούς, λειτουργεί καλύτερα δηλαδή αμυντικά, ανασταλτικά, σε σύγκριση με τον Βιτάλης, έτσι γιατί είναι και η επιλογή του Βιτάλης τον τελευταίο καιρό. Για τον Όφη η διάταξη είναι 4-3-3 με την πολύ δεμένο κέντρο, οι παίκτες που δεν αφήνουν πολλά κενά, δηλαδή οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Φανταστείτε τώρα ότι η άμυνα έχει ανέβει προς τη μεσαία γραμμή και σε απόσταση περίπου 15-20 μέτρων από τη μεσαία γραμμή, και εκεί στη μεσαία γραμμή είναι η μεσαία γραμμή και η επίθεση. Αυτά λοιπόν είναι ένα πρώτο σχόλιο, να δούμε θα μας βγάλει το παιχνίδι. Ο Μιχάλης συνεχίζει.
16: Τρίτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, 0-0. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα ξεκινούν μία επίθεση με τον Ρέλβας, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Επιλέγει τον Μουκουτί. Οι παίκτες του Όφη, με το που φτάνει η μπάλα στη μεσαία γραμμή, πιέζουν σε μία προσπάθεια να κάνουν δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων τους. Αλλάζουν τώρα ο Μουκουτί, λάθος εκεί, συνεννόηση με τον Ρότα, και κερδίζει ένα πλάγι Όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από αριστερά.
1: 33ο λεπτό στην Ιταλία, Ίντερ Πάρμα 3-0. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης από τη Νέα Φιλαδέλφια.
16: Χριστογιώργος προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Αϊτόρ. Εκεί βρίσκεται ο Μουκουντή, ο οποίος ελέγχει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ρέλβας. Ο Όφη, ο οποίος έχει 600 φίλους του σήμερα στην εξέδρα, τη θύρα 48 που φιλοξενούνται οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι από νωρίς έχουν δώσει το δικό τους δυναμικό παρόν, ενισχύοντας την ομάδα τους ώστε να φύγει αλόβητη σήμερα από μια δύσκολη έδρα, από ένα άπαρτο μέχρι στιγμής κάστρο, όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά δέχεται την πίεση του Αϊτόρ, θα γυρίσει για τον Χριστογεώργο. Χριστογεώργος, η μπάλα τώρα θα κάνει μια παλιά. Ο Μπρινιόλι εκεί βρίσκεται, ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα δώσει για τον Ντίκμαν από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφη, και αυτός για τον Φούντα. Ο Ντίκμαν πιο πίσω για τον Κοστούλα. Αυτός μια βαθιά παλιά για τον Φούντα. Ο Φούντος είναι κάτοχος της μπάλας, πέφτει κάτω και ένα φάουλ δίνει εκεί ο διαιτητής. Ένα φάουλ, όπως επιτίθεται ο Όφη, από δεξιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Ανδρούτσο, όμως ο διαιτητής, ο οποίος είναι τυπικός, είπε ότι θα πρέπει να δώσει εκείνος το σύνθημα, συνεπώς.
1: Γκολ στην Τρίπολη, 1-0 ο Αστεράς. Συνεχίζει, Μιχάλη.
16: Ο Ανδρούτσος τώρα, ο αρχηγός του Όφη, θα γυρίσει για τον Κοστούλα και αυτός πιο πίσω για τον Πούγκουρα, για τον κεντρικό αμυντικό του Όφη. Αυτός για τον Αϊτόρ, μια βαθιά παλιά, επικίνδυνη ο Αϊτόρ. Ευκαιρία για τον Όφη, ο Αϊτόρ απέναντι από τον Πρινιόλι. Κλείνουν τώρα οι αμυντικοί τη ΣΑΕΚ και ολιγόρησε εκεί ο Αϊτόρ, ο Ισπανός επιθετικός. Όμως συνεχίζεται η επίθεση από τον Όφη. Για τον Όφη, όπως έχουμε πει, πόσο επικίνδυνη η ομάδα είναι. Βγαίνει τώρα ο Πρινιόλι, διώχνει με γροθιές. Να η πρώτη απειλητική επίσκεψη των κριτικών. Και τώρα ο Κουτέσα προσπαθεί να βγει. Εκεί όμως ελέγχει την μπάλα ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας, ο οποίος θα την κρατήσει υπό την κατοχή του. Και ο Όφη τώρα ετοιμάζεται να χτίσει μία επίθεση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν ο Αϊτόρ βρέθηκε απέναντι από τον Πρινιόλι. Καθυστέρησε, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Όφη, που είμαστε και πάλι στην επίθεση με τον Αϊτόρ. Μία σέντρα και είναι το πρώτο κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για την κριτική ομάδα. Στο έκτο λεπτό, πάντα στο 0-0 ΑΕΚ Όφη. Ο Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει πιο δυνατά, θα λέγαμε, από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζουμε, έχει την Τετάρτη το παιχνίδι στο Λονδίνο, στο ουδέτερο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αντιστοίχως, ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Όφη την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, με τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Europa League. Οι παίκτες του Όφη τώρα είναι έτοιμοι για αυτό το corner που εκτελείται. Στη μεγάλη περιοχή μία κεφαλιά, κόβει εκεί ο καλά τοποθετημένος Ρέλβας. Όμως επιμένουν οι παίκτες του Όφη και τώρα ο Πίλιος είναι κάτοχος της μπάλας. Θα δώσει για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ο οποίος προσπαθεί να ξεκινήσει μία κούρσα. Εκεί ήταν ο Κοστούλας, ο οποίος έβαλε το σώμα του και το πλάγιο είναι για τον Όφη, παρά τις διαμαρτυρίες.
1: Και τούτο το γκολ του Αστέρα Τρίπολης. Αρχικά ο Μπαρτόλο με σούτ ανάγκασε τον Χουτεσιώτη να κάνει την απόκρουση, να διώξει. Στη συνέχεια όμως έρχεται ο Κετού από κοντά και έκανε στο τέταρτο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη.
16: Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα με τον Κοϊτά έκλεψαν την μπάλα. Κοϊτά δεν πέρασε την παλιά που έπρεπε για τον Μαρίν. Εκεί το κατάλαβαν οι αμυντικοί του Όφη και έδιωξαν την μπάλα. Ο Όφη, ο οποίος είναι και πάλι κάτοχος της μπάλας, θα τη χάσει όμως. Αρχίζει και η ΑΕΚ να εντείνει σιγά σιγά την πίεσή της με τον Μαρίνα.
1: Στο μπάσκετ, μισό Μιχάλη, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει δράσει σε πολλά μέτωπα. Ο Άρης εύκολα 88-58 την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Συνεχίζεις από τη Νέα Φιλαδέλφια.
16: Ρέλβας για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα δώσει πιο πίσω για τον Πορτογάλο συμπαίκτη του. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς σκορ. Η ΑΕΚ με τον Όφη. Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Μάγερ, ο οποίος έχει γυρίσει πιο πίσω στον άξονα για να πάρει μπάλα. Αυτός τώρα ψάχνει να βρει τον Μαρίν και εκείνο το Μουκουντή. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Παραλαμβάνουμε παίκτες του Όφη, πιέζουν πάρα πολύ. Με το που θα φτάσει μπάλα στον άξονα, αμέσως πέφτουν πάνω στους αντιπάλους τους, μη θέλοντας εκείνοι να περάσουν τις κάθετες πάσες είτε προς τον Γιώβιτς είτε προς τον Κοϊτά. Ο Ρότα τώρα από δεξιά είναι κάτοχος της μπάλας, έχει μπροστά του τον Αϊτόρ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του διεθνή αμυντικού. Θα δώσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο παίχτη. Δεν είναι εύκολο, γιατί από τα πρώτα λεπτά οι παίχτες του Όφη, η διάταξή τους έτσι πυκνή στον χώρο του άξονα, δεν αφήνει τους παίχτες της ΑΕΚ να μπορέσουν να απλωθούν και να κάνουν παιχνίδι. Όμως τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Κουτέσα. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα από αριστερά, θα δώσει για τον Πίλιο και αυτός για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει τον Μάγερ. Ο Μάγερ έχει την μπάλα, θα την κρατήσει, θα κάνει μια τρίπλα, δεν είναι καλή. Εκεί ο Κούντας έκοψε την μπάλα, ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος δέχεται ένα μαρκάρισμα, καθαρό είναι, και βγαίνει ο Μαρίν. Ο Μαρίν, ο οποίος ψάχνει να βρει μπάλα, ο Μάγερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι έτοιμος για το σουτ. Τελικά θα πραγματοποιήσει μια σέντρα για τον Πίλιο. Εκείνος για τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς. Θα πλασάρει εκεί ο Χριστογιώργος, θα μπλοκάρει την μπάλα. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη φάση. Ήταν ορθόδοξο το μαρκάρισμα του Πούγκουρα πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Εκείνος προσπάθησε γυρνώντας το κορμί του να πλασάρει. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, δεν ήταν και εύκολο βεβαίως. Και για να δούμε τώρα τι έχει δείξει ο διαιτητής. Έχω την εντύπωση ότι έχει δώσει φάουλ επειδή καθυστέρησε ο τερματοφύλακας του Όφη να εκτελέσει αυτό το. Να δώσει την μπάλα στους παίκτες του. Και πλέον με τους νέους κανονισμούς αυτό είναι φάουλ για αυτό που το κερδίζει για εμπροκειμένο για την ΑΕΚ. Υπάρχει κόρνερ. Υπάρχει ένα κόρνερ. Διορθώνω, ένα κόρνερ. Λοιπόν, στην περίπτωση που καθυστερήσει ο τερματοφύλακας, υπάρχει ένα κόρνερ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίν από αριστερά. Το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν εκεί όπως οι παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσο που έχει οπισθοχωρήσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Γιώ. Γίνεται η σέντρα εκεί από τον Μάγερ. Κόβει εκεί ο Πούγκουρα. Σε πιο μακριά την μπάλα για τον Κόντρο. Και για να δούμε τώρα τους παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ. Αλλάζουν. Η μπάλα θα πάει πιο πίσω για τον Κρίσμανιτς. Αυτός για τον Πούγκουρα. Τώρα ηρεμούν το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω που έχει ξεκινήσει έτσι με πολύ ενδιαφέροντες όρους. Ο Όφη καθιστά σαφές από την αρχή του μάτς ότι θα είναι δύσκολο κατάβλητος αντίπαλος. Η ΑΕΚ από την πλευρά της ψάχνει να βρει τους διαδρόμους που θα ανοίξουν το παιχνίδι της και με τυχόν ένα γρήγορο γκολ θα συνεχίσει το παιχνίδι με διαφορετική καλύτερη ψυχολογία. Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μαρίν. Αυτός έχει κοντά του τον Κρίσμανιτς, θα δώσει για τον Ρότα. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, οι παίκτες της ΑΕΚ με κοντινές πάσες προσπαθούν να αλλάξουν το παιχνίδι για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, έχει κοντά του τον Ντίκμαν, θα δώσει πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα δώσει εκείνος για τον Ρότα, είναι ο Μάγερ εκεί. Ο Μάγερ πιο πίσω για τον Μουκουντή και αυτός για τον Μπρινιόλι. Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Θωμά Στρακώσια. Μια βαθιά παλιά, είναι πολύ δυνατή όμως για να την προλάβει οποιοδήποτε και έτσι η φάση περνάει ανεκμετάλλευτη. 12 λεπτά, παραμένει το 0-0. Να ακούσουμε το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
18: Ναι, εικόνα αναμενόμενη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχαμε πει πριν το ξεκίνημα του αγώνα, κάνοντας ένα μικρό σχόλιο, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι από τις πολύ καλές ελληνικές ομάδες. Η ομάδα μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο και φαίνεται στο παιχνίδι το πόσο δυσκολεύεται η ΑΕΚ να κυριαρχήσει, να κάνει μπάλες, να βγάλει επιθέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη με πολύ καλή οργάνωση άμυνας μεσαίας γραμμής σε πολύ μικρή απόσταση. Και οι τρεις γραμμές δεν αφήνουν κενά για να μπορέσει η ΑΕΚ να δημιουργήσει. Βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα και έχουν δημιουργήσει ένα-δύο προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Ενώ θα πρέπει να σας αναφέρω
17: Η μοναδική ευκαιρία μέχρι στιγμής στο 13 για την ΑΕΚ είναι προσπάθεια που έγινε με διαγώνια μπαλιά στο ύψος του πέναλτι στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς προσπάθησε να πλασάρει έχοντας πέσει στο γόρτο. Δεν μπορούσε να βρει με δύναμη την μπάλα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Αυτή είναι η μοναδική φάση που έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ. Ο Όφη από την πλευρά του κέρδισε ένα κόρνερ, χωρίς να μπορέσει όμως να απειλήσει την αιστεία του Μπρινιόλη. Αυτά. Μιχάλη.
16: Πιέζει τώρα. Εκεί ο Γιώβιτς, τον Χρήστο Γιώργο, εκείνος διώχνει την μπάλα έξω από την περιοχή του για τον κόντρο. Εκεί ήταν κοντά του όμως ο Ρέλβας και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών του Όφη. Αφήνει το πλεονέκτημα, όχι, από τη στιγμή που είδε ότι η φάση τελείωσε. Υπάρχει φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ πάνω στον ταξιάρχη.
1: Τρία λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 19-37. Στο γερμανικό ποδόσφαιρο έχουμε εκεί την Λειψία ήδη να προηγείται τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 14-2. Στην Ισπανία με γκολ του Γκόρντον η Μπαρτσελόνα στο 10ο λεπτό είμαστε 1-0, κερδίζει τη Χετάφε. Στην Ιταλία Ίντερ Πάρμα ή 3-0, όπως είπαμε, 43ο λεπτό. Θα σε παρακαλέσω, Μιχάλη Φουστέρη, λεπτό και αποτέλεσμα από τη Φιλαδέλφια.
16: ΑΕΚ Όφη 0-0 στο 14ο λεπτό.
1: 13ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κετού από το 4ο λεπτό. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
2: Real FM.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη στο 0-0.
16: Πολλές μάχες στη μεγάλη περιοχή του Όφη, καταφέρνουν όμως οι φιλοξενούμενοι να διώξουν την μπάλα από τα καρέ τους. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό και ενώ δεν έχουμε ακόμη σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ με τον Όφη, η ΑΕΚ η οποία στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει ταχύτητα, προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική, πιο ανταγωνιστική στο παιχνίδι της απέναντι στον Όφη, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του ψάχνει τις στιγμές του προκειμένου να πλαγιοκοπήσει τους ακραίους του και να μπορέσει να προσεγγίσει με αξιώσεις τη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν αλλάζει παιχνίδι για τον Ρότα και αυτός για τον Μάγερ. Και πάλι ο διεθνής αμυντικός έχει την πάρα στην κατοχή του για τον Σκανδιναβό. Τον Κάιρινεν αλλάζουν με τον Μάγερ. Αλλάζουν συνεχώς οι παίκτες της ΑΕΚ. Γυρίζει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, επιλέγει εκεί τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος αλλάζει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από αριστερά έχει κοντά τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα λάθος για τον Κοϊτά. Αλλά τι έχει δείξει εκεί ο διαιτητής. Υπάρχει ένα χέρι, υπάρχει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Υπάρχει ένα φάουλ, διαμαρτύρεται εκεί ο Ανδρούτος, όμως ο κόκκινος είναι κατηγορηματικός. Και τώρα το φάουλ αυτό το εκτελείται από τον Μαρίν, πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος θα δώσει για τον Ρότα και αυτός και πάλι για τον Καμερουνέζο, για τον Ρέλβας, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Έχουν ανέβει και τα στόπερ της ΑΕΚ, θέλοντας με τη σειρά τους να βοηθήσουν το παιχνίδι της ομάδας. Και τώρα ο Μαρίν. Ο Μαρίν, καλό σουτ, εκεί αποκρούει ο Χριστογιώργος, ασθενός, και με νέα απόκριση την μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ΑΕΚ. Και αυτή ήταν καλή στιγμή. Ο Ρουμάνος δοκίμασε το πόδι του, όμως βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος απέκρουσε. Μάγερ. Μάγερ για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα δώσει για τον Μαρίν και πάλι για τον Ρέλβας. Αυτός για τον Μουκούτη και πάλι για τον Μαρίν. Εκείνο Κοϊτά. Προσπάθησαν να συνδυαστούν. Δεν τα κατάφεραν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκεί τώρα είναι ο Ντίκμαν. Λάθος εκεί η συνεννόησή του με τον ταξιάρχη Φούντα. Και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Για τον Ρέλβας και αυτός για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν, ο οποίος παίζει δεκάδα, όπως είπαμε, μετά από καιρό, θα δώσει η λάθος εκεί. Δεν πέρασε η παλιά για τον Κοϊτά. Ο Φούντας προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Έκλεψαν όμως την παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Κοϊτά για τον Μάγερ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς κρατάει την μπάλα για την εμπρεσή του. Σουτάρει ο Γιώβιτς ένα σουτ. Η μπάλα θα φύγει out. Ήταν καλή η θέση του Γιώβιτς. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό σουτ παρά το γεγονός ότι έβλεπε την εστία. Ο Σέρβος το σουτ όμως πέρασε out. Έπεσε καλού κακού ο Χριστογιώργος. Αλλά τελικά η μπάλα έφυγε χωρίς να απειλήσει την εστία του. Όλα αυτά στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα αμφίροπο παιχνίδι όπως το περιμέναμε, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τον τρόπο να γίνουν απειλητικές.
1: Στην Τρίπολη αλλά παραμένει το Αστέρας ατρόμητος 1-0. Εν 10ο λεπτό διπλή ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα με τον Μπαρτόλο να κάνει την κεφαλιά. Ο Χουτεσιώτης να διώχνει με δυσκολία. Στη συνέχεια ο Κετού πριν σκοράρει έστειλε την μπάλα out. Παραμένει το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 1-0. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
16: Μαρίν. Ο Μαρίν κρατάει την μπάλα στην κατοχή του στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σταματάει τώρα, ψάχνει να βρει την καλύτερη επιλογή. Τη δίνει στο Ρέλβας και αυτός για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα από αριστερά που συμμετείχεται η ΑΕΚ έχει κοντά του τον Κοϊτά. Δεν θα συνδυαστούν καλά οι παίκτες όμως και πάλι ο Κοϊτά θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Για τον Μαρίν και αυτός πιο πίσω για τον Μουκουντή. Η πίεση των παιχτών του Όφη είναι έντονη. Και γι' αυτό η ΑΕΚ δεν είναι εύκολο να περάσει τις κάθετες που θέλει, είτε για τον Μάγερ είτε για τον Γιώβιτς. Κοϊτά. Ο Κοϊτά σε ένα ρόλο πίσω από τον Σέρβο επιθετικό, σε ένα ρόλο δεύτερου επιθετικού. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα δώσει για τον Ρέλβας που έχει ανέβει και αυτό για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα, ωραία τρίμπλα, προσπαθεί να μπει. Μπερδεύονται εκεί με τον Μάγερ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη με τον Κόντρο. Και πάλι τώρα οι παίκτες του Όφη έχουν την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κόντρο θα κάνει μία τρίμπλα, θα τη γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος για ασφάλεια στον Ντίκμαν, Ντίκμαν δεξιά, όπως αμήνεται Όφη, θα δώσει για τον Κοστούλα και αυτός αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια πάσα που προσπαθεί εκεί να κάνει ο Κρίσμανιτς, κόβουν εκεί όπως όμως είναι λάθος. Εκεί πιάνει ο Κόντρο, πέφτει στην μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής έχει δώσει offside. Και σηκώσει το σημαίακι, αλλά για να δούμε, είναι κοντά του η επέκταση του Όφη. Η φάση έχει σταματήσει. Για να την ξαναδούμε αυτή τη φάση.
1: Ναι, από πίσω είναι ένα μαρκάρισμα, Μιχάλη, στον παίκτη του Όφη. Το 19.
16: Είναι προφανώς μια φάση η οποία εξετάστηκε,
1: ναι,
16: και δίνει το σύνθημα ο κόκκινο να συνεχίσει το παιχνίδι, που σημαίνει ότι το ΒΑΡ αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Παρά το γεγονός ότι ο πάγκος του Όφη είναι όλοι όρθιοι. Και διαμαρτύρονται για αυτό το μαρκάρισμα. Τώρα σπέβει εκεί ο τέταρτος για να τους πει ότι η φάση εξετάστηκε και ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ξακολουθούν να διαμαρτύρονται. Πράγματι υπήρχε ένα χτύπημα.
1: Υπάρχει χτύπημα.
16: Υπάρχει,
1: ναι, χτύπημα, ναι, από πίσω. Αυτό που σου είπα από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που εξετάστηκε.
16: Όμως, ναι, εξετάστηκε από το ΒΑΡ με ένα χαρακτηριστικό νεύμα του διαιτητή του κόκκινου.
1: Πάντως ο Όφη αμυντικά έχει πολύ καλή λειτουργία. Έχει μια τετράδα πίσω και αμέσως μπροστά υπάρχει ένας παίκτης και τρεις μπροστά του. Οπότε βγάζουν, ναι, πάρα πολύ καλά την αντίδραση όταν πιέζονται και από τα άκρα.
16: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πιέζονται όταν πιέζεται ο Όφη από την ΑΕΚ. Βγαίνει αμέσως η αμυντική του γραμμή. Δουλεύει μέχρι στιγμής άριστα.
16: Και ταυτόχρονα πιέζουν κιόλας τους αντιπάλους όταν η μπάλα φτάνει στην μεσαία γραμμή, γεγονός που κάνει το έργο των γηπεδούχων ακόμη πιο δύσκολο. Τώρα ο Φούντας. Ο Φούντας για τον Ντίκμαν εκεί είναι ο Πίλιος, ο οποίος πέφτει κάτω και είναι ένα φάουλ. Ένα φάουλ του Ντίκμαν πάνω στον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος, ο Ντίκμαν, ο οποίος διαμαρτύρεται και τώρα σπέβει ο κόκκινος κοντά. Για να δούμε, θα βγάλει κίτρινη κάρτα. Έχω την εντύπωση θα τη βγάλει στον Χρήστο Κόντι. Είναι, για να δούμε, είναι στον Χρήστο Κόντι. Το Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι έξαλλος.
1: Και δεύτερο γκολ ο Αστέρας. 2-0 ο Αστέρας, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, ο Θόδωρος Κοτρώνης. 2-0 με γκολ του Μπαρτόλο. Πίεζε ο Αστέρας και στο 22ο λεπτό ο Μπαρτόλο κάνει το Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-0. Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια.
16: Μουτέσα κοντά μέσα στη μεγάλη περιοχή, σου πάρει το χάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Κοϊτά. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έπιασε το σου την πάρα στο δοκάρι, όμως έχει σηκώσει το σημαίακι ο δεύτερος βοηθός και έτσι η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Ήταν όμως καλή η προσπάθεια εκεί του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, του Μαυριτανού, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, δοκίμασε το σουτ χωρίς πολλή σκέψη. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, όμως νωρίτερα ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαίακι και έτσι αυτή η καλή στιγμή για την ΑΕΚ θεωρείται ως μη γενόμενη. 25 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει το 0-0. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
17: Ναι, μετά από 24 λεπτά αγώνα, η ΑΕΚ είναι αυτή που δημιουργεί. Έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Τώρα είναι ο Μάγκρης στην προσπάθειά του να σπάρει. Δεν μπορούσε να σπάρει. Η μπάλα κόντρα έχει κατέληξει στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Όφη το πρώτο δεκάλεπτο είχε τη δυνατότητα να βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις, πολύ γρήγορες επιθέσεις και να δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ. Μετά το 10 η ΑΕΚ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και από το 10 μέχρι και αυτό το λεπτό, το 25ο, κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο χωρίς όμως να βρίσκει και διαδρόμους απέναντι σε μια ομάδα τόφη η οποία διακρίνεται για το pressing, για την ταχύτητα κυρίως στη μεσαία γραμμή, για την πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Έτσι οι φάσεις είναι λιγοστές, θα έλεγα.
1: Έλα Μητιάδη, ακούμε.
17: Κάτι άκουσα.
1: Όχι, συνεχίζεις.
17: Αυτή είναι η εικόνα. Η ΑΕΚ δηλαδή να κυριαρχεί και όχι να μείνεται, αλλά μείνεται με σωστό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ. Μιχάλη.
16: Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η ΑΕΚ από αριστερά με τον Σταύρο. Πίλιο παραμένει το 0-0. Το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο.
1: Έχει μειώσει ο ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης ατρόμητος 2-1 στο 25ο λεπτό. Συνεχίζεις, Μιχάλη.
16: Ένα πλάγιο τώρα που είναι για τον Όφη. Ένα πλάγιο το οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν. Με αποτέλεσμα τώρα οι παίκτες του Όφη να έχουν με τη σειρά τους την μπάλα στην κατοχή του. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε τον Ανδρούτσου. Ο Ανδρούτσου πολύ ωραία απέφυγε τον Κοϊτά. Αλλάζει εκεί παιχνίδι για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου από αριστερά θα τη γυρίζει πιο πίσω για τον Αχιλέα Πούγκουρα και αυτός για τον goalkeeper τον Χρήστο Γιώργο. Λάθος εκεί όμως από τον Χρήστο Γιώργο. Κοϊτά σουτάρι! Τεράστια ευκαιρία! Η μπάλα θα φύγει out. Ήταν λάθος του Χρήστο Γιώργου. Αλλά και ο Κοϊτά το σουτ που έπιασε δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Η μπάλα έφυγε ψηλά. Out. Νομίζω ότι εκεί ο Κοϊτά θα μπορούσε να ζυγίσει τις επιλογές του και ή να προχωρήσει λίγο περισσότερο ή να αξιοποιήσει τον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν μόνος αμαρκάριστος και θα μπορούσε εκεί να γίνει ακόμα πιο κέριος στην επιθετική πρωτοβουλία της ομάδας του.
1: Πριν από λίγο είπαμε ότι ο Ατρόμητος μείωσε με τον Ντάνι Γκαρθία. Ωραία επίθεση του Ατρόμητου με τον Γκαρθία με εξαιρετικό πλασέ να μειώνει σε 2-1. Νωρίτερα ήταν ο Μέντες με ωραία σέντρα από τα αριστερά, γλυκιά ωραία σέντρα. Ο Μπαρτόλο με κεφαλιά κάνει το 2-0 για τον Αστέρα που είχε προηγηθεί στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κετού. Έχουμε ημίχρονο στην Πάτρα, στο μπάσκετ, Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός. Σύντομα παρακαλώ, ο Απόστολος Μαυράκης μας λέει τι γίνεται εκεί και επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Καλησπέρα και από εμένα. Ο Παναθηναϊκός Ακτόρ μπήκε στο πρώτο δεκάλεπτο φουριόζος με το 7-21 να δίνει τον ρυθμό για τους πράσινους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας παρατάχθηκε καλύτερος μέσα στο παρκέ και με το 19-22 επιμέρους σκορ κατάφερε να μειώσει. Όμως το σκορ είναι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου στο 26-43. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκει ξανά σε πολύ καλό βράδυ το τρομερό Νάιζελ Χέις Ντέιβις που μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό του είναι φοβερός. Ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ έχει επιστρέψει ενώ εκτός έμειναν Γκέρσον Γιαμπουσέλη και Ματίας Λεσόρ για λόγους ξεκούρασης με ένα μικρό θέμα στον καρπό του ο Ίζακ Μπόγκα. προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενός της δύσκολης διαβολοβδομάδας και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να δούμε να επιστρέφουν και οι κέντροι Γνάν και...
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
24: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
25: Ψαραδέλης.
24: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
25: Πεντάστερο.
26: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
27: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
28: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
29: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
30: Κτέλα Χαΐας.
31: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
30: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
32: Σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: ΑΕΚ Όφη 0-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο 30 λεπτό των αγώνων που είναι σε εξέλιξη για την Super League. Στο Basket League ο Άρης κέρδισε 88-58 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
36: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
37: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
36: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
37: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Και αμέσως συνεχίζουμε από Νέα Φιλαδέλφια. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μιχάλης Φουστέρης.
2: Έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ, το τρίτο κόρνερ. 6 κόρνερ συνολικά στο παιχνίδι από 3 ή 2 ομάδες. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, με τον Μαρίν. Προσπάθησε εκεί ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει σε σώματα παιχτών του Όφη. Διαμαρτύρονται για χέρι εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο κόκκινος δεν φαίνεται να κάμπτεται και όχι μόνο αυτό. Έχουμε νεύρα τώρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και το παιχνίδι πάει να ξεφύγει. Έχουμε σπροξήματα. Ήδη έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Έχει μπει εκεί και ο Κοϊτά. Είναι και ο Μάγερ. Παθούν εκεί οι πιο ψύχρεμοι να χωρίσουν τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλά νεύρα και όλα αυτά, γιατί η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση ότι η μπάλα βρήκε χέρι αμυντικού του Όφη και θα έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών. Όμως η φάση συνεχίστηκε. Ο κόκκινος εμένει στην απόφασή του ότι δεν υπάρχει κάτι και προφανώς θα έχει ακούσει και από το ΒΑΡ ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Συνεπώς υπάρχει τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίχτες του Όφη. Όλα αυτά στα 35 λεπτά το πρώτο ημίχρονο και ενώ παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έχει τη δική του ποδοσφαιρική ένταση με δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν επιθετικά, να παίξουν γρήγορα. Όμως για την ώρα οι άμυνες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο και έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά ένθεν κακήθεν. Ένα πλάγιο τώρα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρότα. Είναι στο χώρο της αμυνάς της. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Όφη για να την πάρουν. Τελικά ο Μουκουντή είναι αυτός που με μια βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον Γιώβιτς. Εκεί για τον Κοϊτά και υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Και τώρα υπάρχει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την προηγούμενη φάση. Ο παίκτης του Όφη, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, ο Ισπανός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού και νυν του Όφη, θα δει την κίτρινη κάρτα στο 35ο λεπτό. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει τώρα με την μπάλα στα πόδια, σταματάει, δίνει πιο πίσω για τον Μουκουντή, γιατί ήδη υπάρχουν μπροστά του ποδοσφαιριστές με τα λευκά. Προσπαθούν να κόψουν. Μία σέντρα για τον Γιώβιτς, εκεί είναι καλά τοποθετημένος ο Πούγκουρας. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της ΑΕΚ, για τον Μαρίν και αυτός για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει για τον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά, αλλάζουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο. Ο Κάιρινεν, ο οποίος θα δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει ανέβει για αυτό για να βοηθήσει, κόβουν όμως εκεί οι παίκτες του Όφη. Πολύ καλά διαβασμένοι στο χώρο της άμυνας, προσιλωμένοι στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Τώρα πολύ ωραία ελευθερώνει εκεί ο Φούντας για τον Ανδρούτσο, λάθος όμως από τον αρχηγό του Όφη, για τον Μάγερ και αυτός τώρα για τον Κοϊτά. Προϋποθέσεις για την ΑΕΚ, σουτάρει εκεί. Καλό το σουτ από τον Κοϊτά, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χρήστο Γιώργου και η μπάλα έφυγε out. Όλα αυτά στο 37ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0, λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο, το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
3: Μεγάλες διακοπές μετά το 25, λόγω φάσεων δεν θα πάμε αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει ακυρώθηκε ένα γκολ της ΑΕΚ, υπάρχει και το ΒΑΡ, δεν κλείθηκε ποτέ ο διαιτητής ο κόκκινος για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, παρά το γεγονός ο αντέδρασε ο πάγκος της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, είχαμε την περίπτωση του σουτ, πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα υποστήριζε ο Ρότα και μάλιστα ήταν έντονες διαμαρτυρίες ότι βρήκε το χέρι αντιπάλου. Ούτε εκεί κλείθηκε ο κόκκινος να δει. Μάλλον θα πρέπει να είναι καθαρή φάση. Δεν έχουμε μόνιτορ για να μπορέσουμε να έχουμε και άποψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν δύο φάσεις και διακοπή στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό απέναντι στην ομάδα του Όφη. Όφη αμήνεται θα έλεγα με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά η ΑΚ έχει βρεθεί σε θέση του να απειλήσει την εστία, όπως έγινε πριν από λίγο με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτάς τώρα πάρα πολύ δυνατά, η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, βρίσκει τον τρόπο με τον Κοϊτά κυρίως, ενώ έκανε και ένα λάθος ο Κοϊτά πριν από αρκετά λεπτά όταν βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή από θέση δεξιά με αντίπολο μπροστά του, προσπάθησε να σουτάρει. Η μπάλα πήγε στα ύψη, αλλά αν κοίταζε στα αριστερά του, στα 3-4 μέτρα, μόνος ο μαρκάριστος εντός περιοχής και περίπου και λίγο κοντά στο πέναλτι, σημείο του πέναλτι, ο Γιώβιτς, θα ήταν πιο εύκολη υπόθεση για τον Γιώβιτς να απειλήσει άμεσα την εστία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να έχει τον πρώτο λόγο και να υπερέχει από το 10 και μετά. Μιχάλη.
2: 39 λεπτά, εκόφη 0-0 και η μπάλα στα πόδια του Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα βρει τον Σταύρο Πίλιο από αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο διεθνής αμυντικός. Θα τη δώσει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πιο πίσω για τον Μουκουντή. Γιατί πήγε πάνω του Ανδρούτσος, Ρέλβας. Όλοι οι παίκτες του Όφη είναι κάτω από την μεσαία γραμμή και προσπαθούν να αναχαιτήσουν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των αντιπάλων τους. Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα αλλάξει, θα προσπαθεί να αλλάξει τη παιχνίδι, θα προσπαθήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ένα πλάγιο που κερδίζει η ΑΕΚ ανάμεσα στον άξονα και τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Εκτελείται αυτό το πλάγιο για τον Ρέλβα. Ο Ρέλβα, ο οποίος και τον Μπρινιόλι, ο Μπρινιόλι από τις λίγες φορές που έχει πιάσει την μπάλα στα πόδια, δεν έχει χρειαστεί ο Ιταλός μέχρι τώρα να παρέμβει στο παιχνίδι. Για τον Μουκουτή,
1: στην Ισπανία 2-0 η Μπαρτσελόνα προηγείται τη Χετάφε. Γκάμπριελ Ζέσους στο δεύτερο γκολ στο 30 λεπτό για το Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Παραμένει 31 λεπτό στην Αγγλία. Manchester United Tottenham στο 0-0. Ενώ στην Γερμανία η Λειψία πάντα προηγείται τη Άιντραχτ Φραγκφούρτης με 2-0. Είμαστε στο 40 λεπτό. Στη Φιλαδέλφια ο Μιχάλης Φουστέρης μας περιμένει εκεί. Ενώ στο 39 λεπτό πάντα στην Τρίπολη είμαστε στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Μιχάλη.
2: Μόλις η ΑΕΚ κερδίζει το τέταρτο κόρνερ της στο παιχνίδι. 3 έχει κερδίσει ο αντίπαλός της, 7 κόρνερ συνολικά. Στα 40 λεπτά που παίζουμε στη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχουμε σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ.
1: Μιχάλη, υπάρχει κάποια αντίδραση από την ΑΕΚ για τη φάση που δεν μέτρησε τον γκολ?
2: Μέχρι τώρα δεν έχω κάτι. Το ημίχρονο όμως είναι κοντά.
1: Ωραία, ωραία. Συνεχίζεις.
2: Θα δούμε. Κεφαλιά γκολ! Είναι γκολ! Είναι ο Φελίπε Ρέλβας και στο κόρνερ του Λόβρο Μάγερ θα πιάσει τη κεφαλιά και θα τη στείλει στα δίχτυα. Φελίπε Ρέλβας είναι ο σκόρερ. Εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Λόβρο Μάγερ. Πετάχτηκε ο Πορτογάλος αμυντικός. Έπιασε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Δεν μπόρεσαν εκεί ούτε ο Κρίσμανιτς ούτε ο Μπούγκουρας να προβάλλουν αντίσταση. Και ο Φελίπε Ρέλβας με μία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία του Χριστογιώργου και ανοίγει το σκόρ ο Πορτογάλος αμυντικός. Όλο το γήπεδο βεβαίως παίρνει φωτιά η ΑΕΚ που έψαχνε το γκολ πριν πάει στα αποδυτήρια. Και με αυτό το 1-0 θα προσπαθήσει να λειτουργήσει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Όφη τώρα είναι έτοιμοι για τη σέντρα. 42ο λεπτό και εδώ και ένα λεπτό ο Φελίπε Ρέλβας έχει βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Πήγε στο Όφη τώρα. Εκτελούν αυτό το μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όμως και πάλι θα την κλέψουν οι γηπεδούχοι, προσπαθούν εκεί, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Γιώβιτς, τελικά ανακτούν την κατοχή της μπάλας οι φιλοξενούμενοι με τον Θανάση Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Αθανασίου.
1: Στην Τρίπολη, οι παίκτες του Ατρόμητου ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή στον Τσιγκάρα. Ο Μόσχου δεν σφίριξε κάτι. Με την απόφαση του συμφωνεί και ο βαρίστας ο Πουλακίδης. Έτσι παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Στην Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ εδώ και δύο λεπτά έχει ανοίξει το σκορ με την κεφαλιά του Ρέλβας ύστερα από το κόρνερ του Μάγερ. 1-0 απέναντι στον Όφη. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο και ένας παίκτης του Όφη.
1: Να εκμεταλλευτώ εγώ τη διακοπή και να σας πω ότι η Λειψία πέτυχε τρίτο γκολ. Η Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 43ο λεπτό στη Γερμανία. 3-0. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, είπαμε ότι είναι 2-0, παραμένει το Μπαρτσελόνα Χετάφε 31 το λεπτό. Και στην Ιταλία, το Ίντερ Πάρμα είναι 3-0 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στην Αγγλία, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ισοπαλία Manchester United Tottenham στο 43 στο 0-0. Και τελικό στη Γαλλία, Lille Havre 1-0 για το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μιχάλη, σ' ακούω, πόσο θέλει για να... Έχουμε δρόμο
2: θέλουμε
1: ακόμα.
2: Δύο λεπτά.
1: Δύο λεπτά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Θέλουμε δύο λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 41ο λεπτό με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Υπήρξαν κάποιες στιγμές, είτε με την έτσι μικρό ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, είτε για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή, οι οποίες εξετάστηκαν από το ΒΑΡ. Πιθανώς 1-2 λεπτά να τα δώσει ο τέταρτος έως επιπλέον χρόνο. Ο Κόντρο τώρα γυρίζει την μπάλα πιο πίσω. Αλλάζουν παιχνίδι για τον Αϊτόρ, αυτός πιο πίσω για τον Αθανασίου. Οι παίχτες του Όφη έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Αθανασίου πάρα πολύ ωραία και αλλάζουν οι παίχτες του Όφη με τον Φούντα. Αυτός θα τη δώσει πιο πίσω για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας και πάλι θα την περάσει στον συμπαίκτη τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος θα τη δώσει τώρα για τον ταξιάρχη Φούντα και αυτός για τον Αϊτόρ, για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος την κρατάει, είναι αριστερά και πλάγια. Ο Μπουχαλάκης κάνει εκεί τη σέντρα, ένα σουτ, πολύ καλή ιδέα από τον παίκτη του Όφη που έπιασε το σουτ. Ο Ντίκμαν πρέπει να ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σουτ. Η μπάλα έφυγε, πήρε φάλτα η μπάλα και έφυγε ελάχιστα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλη. Πράγματι ο Ντίκμαν ήταν αυτός ο οποίος δοκίμασε το πόδι του χωρίς να σκάσει μπάλα. Εγκινήσει το σουτ αυτό. Είναι μια καλή στιγμή που καταγράφεται στο ενεργητικό της ομάδας της Κρήτης. Έτοιμος ο τέταρτος να μας δείξει τον επιπλέον χρόνο. Τα 45 συμπληρώνονται σε 10 δευτερόλεπτα και να δούμε πόσο ακόμα θα παίξουμε. Χριστογιώργος αλλάζει τώρα με τον Κοστούλα. Αυτός για τον Φούντα και αυτός για τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν έχει την μπάλα στην κατοχή του για τον Κόντρο. Αλλάζουν εκεί που του Όφη. Ο Ντίκμαν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δύο είναι τα λεπτά πράγματι που δείχνει ο τέταρτος. Δύο λεπτά τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη. 120 δευτερόλεπτα για να στείλει τις ομάδες ο κόκκινος στα αποδυτήρια. Για την ανάπαυλα εκεί ο Μπρινιόλη σε μια σέντρα του Ανδρούτσου. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό τερματοφύλακα. Μπλοκάρει την μπάλα και την κρατάει στην κατοχή του. Κρατάει αρκετά εκεί ο Μπρινιόλη. Τώρα εκτελεί στο όριο. Αν συνέχιζε και ξεπερνούσε αυτό το όριο, θα ήταν κόρνερ για την ομάδα του Όφη, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Δεν πρέπει να αργούν δηλαδή οι τερματοφύλακες. Ο Μάγερ αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Πίλιο από αριστερά. Κερία τώρα για την ΑΕΚ αντεπίθεση με τον Σταύρο Πίλιο. Θα δώσει για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα ψάχνει την επιλογή, η οποία είναι ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα κάνει τη σέντρα για τον Γιώβιτ. Κεφαλιά του Γιώβιτ δεν είναι καλή. Την μπάλα πάνω στον Χριστογιώργο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν σε επίκαιρη θέση. Μπλοκάρει την μπάλα και τελειώνει αυτή η πρωτοβουλία για την ΑΕΚ. Όμως τώρα γλιστράει εκεί ο Φούντας και τρέχει ο Ρέλβας. Θα δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει την μπάλα. Ο Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Μάγερ θα την κρατήσει, θα τη δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με τον Πίλιο. Ο Πίλιος μια σέντρα για τον Γιώβιτ. Η κεφαλιά του Γιώβιτ εκεί. Η μπάλα περνάει και υπάρχει κόρνερ. Είναι το πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ίσως είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο, αφού σιγά σιγά εκπνέει και ο χρόνος, ο επιπλέον χρόνος των δύο λεπτών. Ένα κόρνερ που αυτή τη φορά θα εκτελέσει ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο που είναι πίσω από την εστία του Χριστογεώργου και κατά μήκος αυτής. Έχουμε τώρα αυτό το κόρνερ με τον Ρουμάνο. Θα το εκτελέσει με πάσα για τον Κοϊτά και αυτός για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μαρίν θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα, η μπάλα φεύγει out και νομίζω ότι κάπου εδώ θα σφυρίξει τη λήξη. Πράγματι ο κόκκινος στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. 1-0 ο Όφη, 1-0 η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας. Η ΑΕΚ η οποία σε γενικές γραμμές αξίζει αυτό το προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός της προβάλλει στεναρή αντίσταση, είναι αξιόλογος. Εν τούτης η ΑΕΚ προσπαθεί, ψάχνει επίμονα για τον γκολ, το βρήκε με το Ρέλβας, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο και δεν το βρήκε. Και τι πάνε οι ομάδες τώρα στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Να σας πω πριν, σας αφήσω ότι ο Χρήστος Αρδίζογλου προαναγγέλλεται από τα μεγάφωνα ότι είναι παρόν στο γήπεδο. Αυτή η παλιά μεγάλη δόξα της ΑΕΚ, κάτοχος τίτλων, είναι μαζί με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, μαζί με τον Χρήστο Αρδίζογλου, μια πραγματικά ωραία. Σε τίτλων είναι μαζί με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, μαζί με τον Χρήστο Αρδίζογλου, μια πραγματικά ωραία

0: Χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, την εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη. Ημίχρονο και στο γήπεδο της Όχι. Καθυστερήσεις έχουμε με πέναλτι για τον Αστέρα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος είναι στο 2-1. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε τώρα τι θα πει το ΒΑΡ. Είναι εκεί ο αρχηγός και του Ατρομήτου και του της ομάδας του Αστέρα. Να σας πω εγώ ημίχρονο στα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Manchester United Tottenham 0-0. Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία έχει γίνει 4-0. Στην Ισπανία τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, Μπαρτσελόνα Χετάφε πάντα 2-0. 62ο λεπτό στο Μιλάνο, Ίντερ Πάρμα είναι 3-0. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη φάση αυτή. Έχουν ζητήσει χέρι, δίνεται πέναλτι. Οι αρκάδες έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα με τον Μπαρτόλο να κάνει το σούτ και η μπάλα να χτυπάει στο χέρι του νεαρού του Χιώτη, του Μουντέ, του παίκτη του Ατρομήτου. Έτσι λοιπόν πέναλτι έχει δείξει ο ρέφερι. Περιμένει μέχρι να δούμε τι γίνεται στην Τρίπολη. Ο Αποστόλης Μαυράκης θα μας πει τι έχουμε στην Πάτρα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα σκορ ασφαλείας. Απόστολε, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα ξανά. Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά τώρα στο 31-59 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Σιλβέν Φρανσίσκο πλέον και όχι τον Έντζελ Χέις Ντέιβις να είναι ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται με τις απουσίες του. Δεν έχουν παίξει όλοι. Μπόγκα, Κουζέλογλου δεν έχουν αγωνιστεί. Ο Μπόγκα είπαμε ότι έχει ένα θέμα στον καρπό. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ελέγχει πλήρως και με τρόπο πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. 5-16 το επιμέρου σκορ στα πρώτα 5 λεπτά σχεδόν της τρίτης περίοδου. Οι πράσινοι πάνε να κάνουν διαδικαστικό από πολύ νωρίς το ματς, με το μυαλό φυσικά στην διαβολοβδομάδα κόντρα σε Παρτιζάν Σερβία και τη Χάπουελ στο Telecom Center Athens.
0: Γιατί έχουν και οι δύο, και ο Ολυμπιακός που παίζει αύριο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διπλούς αγώνες αυτή τη βδομάδα στην Ευρωλίγκα. Και όλες οι ελληνικές ομάδες πάλι θα έχουμε, όλοι θα περάσουν τη δοκιμασία της Ευρώπης αυτή τη βδομάδα.
1: Εννοείται, και αυτό το 10 στα 10 που έγινε ήταν μια σκηνή από τα προσεχώς. Έχει δείξει πλέον η Ελλάδα ότι στο μπάσκετ είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, γιατί σε κάθε διοργάνωση μπορεί να πρωταγωνιστεί. Δεν το λέω εμείς, το λένε οι αριθμοί. 10 ομάδες έχουμε, 10 κέρδισαν αυτή τη βδομάδα. Οπότε τα λέει όλα αυτά από μόνο του. Δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ελληνικό μπάσκετ πλέον.
0: Μάλιστα. Οπότε θα πούμε και αργότερα. Πες μας ακριβώς πόσο θέλει να λήξει η τρίτη.

0: Λοιπόν, ναι, η τρίτη περίοδος θέλει 5 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα προκειμένου να λήξει. Και ο Παναθηναϊκός τώρα θα χάσει την μπάλα σε μία επίθεση. Η μπάλα όμως παραμένει για τους πράσινους.
1: 59-31 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Ναι. Ο Μόσχου έχει πάει να δει τη φάση στο χέρι αυτό του Μουντέ. Τώρα αν πάει να δει αν υπάρχει ή όχι πέναλτι ή αν υπάρχει κόκκινη και όχι κίτρινη που έχει δείξει ο παίχτης του Ατρομήτου, διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει το χέρι, όμως να ακουμπάει λίγο στο χέρι του, όπως δείχνει τώρα αυτό το replay, δείχνει ότι ακουμπάει. Ο Μόσχο έχει πάει να δει γιατί τον φωνάζει ο Κουλικίδης που είναι στο ΒΑΡ για να το δει. Στην αναμέτρηση αυτή που είναι σε εξέλιξη, έχουμε φτάσει ήδη εδώ, οι καθυστερήσεις στο γήπεδο της Τρίπολης πάνε με άλλο ρυθμό, γιατί είχαμε και καθυστερήσεις κάποια στιγμή, είμαστε στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, για το γεγονός ότι χάλασε η ενδοσυνεννόηση του διαιτητή με τους βοηθούς και τον τέταρτο και το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν έχουμε καθυστέρηση εδώ, να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου, που δείχνει, όχι δεν δείχνει πέναλτι. Ναι, δεν δείχνει πέναλτι και ο Μουντές κάνει έτσι ανακουφισμένος για αυτή τη φάση. Μένει κυρίες και κύριοι το Ατρόμητος 2-1 μπροστά, ο Αστέρας Τρίπολης στον Ατρόμητο 2-1 και διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορτί.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
13: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Στον γιατρόν διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, μετά είναι ο Δημήτρης Πέτρου για να σας ταξιδέψει μουσικά μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο ημίχρονο 2-1, ένα ημίχρονο που είχε όλα, 3 γκολ, πέναλτι που πάρθηκε πίσω από το VAR, ευκαιρίες και οι δύο, κυρίως ο Αστέρας ήταν λίγο καλύτερος. Στο 4ο λεπτό με τον Κετού προηγήθηκε ο Αστέρας, στο 22 Μπαρτόλο το 2-0, μείωσε για τον Ατρόμητο ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό. Στο φινάλε είχαμε ένα πέναλτι που έδειξε ο διαιτητής Μόσχου σε χέρι του Μουντέ, την είδε τη φάση μετά από υπόδειξη του Βαρίστα και κυρώθηκε, δεν υπήρχε πέναλτι τελικά και έτσι έμεινε το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη 1-0 στο ημίχρονο. Ημίχρονο στη Γερμανία, Λειψία, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 4-0. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Αγγλία. Manchester United Tottenham, 47ο λεπτό στο 0-0. Έχουμε στην Ισπανία ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε είναι στο 2-0. Και στην Ιταλία, 74ο λεπτό, Ίντερ Πάρμα στο 3-0 παραμένει. Μπασκετικά, όπου εδώ έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, μας ενημερώνει ο Απόστολος Μαυράκης για την εξέλιξη. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα 64-33 προηγείται, 32 συγγνώμη, του Προμηθέα Πάτρας. Να θυμίσω εγώ τι έγινε στην Basket League νωρίτερα στο γήπεδο του Περιστερίου. Το Περιστέρι στην παράταση κέρδισε τον Ηρακλή 91-89. Η Μύκονος εκτός έδρας νίκησε το Μαρούσι με 82-72 σε ό,τι αφορά 82-79. Ο ΠΑΟΚ πρώτη εντός έδρας νίκη στο Παλατάκι 86-73. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Ιωφώτη στο Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και ο Άρης πολύ εύκολα νίκησε την ΑΕΚ 88-58 για την Basket League. Πριν περάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη, εκεί είναι ο Μιχάλης Φουστέρης με το σχόλιο πάντα του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου. Να σας πω ότι η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο κλειστό της Κοζάνης στον δεύτερο αγώνα για το δεύτερο γύρο του European League στο handball των γυναικών. Ιτήθηκε από την πανίσχυρη νορβηγική Μόλτε με 29-21. Είχε χάσει στην Νορβηγία το πρώτο παιχνίδι 27-24 και έτσι δεν συνεχίζει στο European League στο handball των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ τώρα Νέα Φιλαδέλφεια μας περιμένει, Μιχάλης Φουστέρης. Έλα Μιχάλη.
1: Πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας από το 41ο λεπτό. Και ο Κουτέσα τώρα σε μια προσπάθεια να πλαγιοκοπήσει την άμυνα του Όφη. Ο Κουτέσα μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα. Θα την αλλάξει εκεί για τον Μαρίνο. Μαρίνο, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα εκεί, δεν υπάρχει κάποιο. Μόνο ο Αθανασίου είναι που ελέγχει την μπάλα και την απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται εκεί ο Φελίπε Ρέλβας, ο σκόρερ του αγώνα. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες. Για όσους συντονίζονται τώρα στην παρέα μας, στο αληθινό ραδιόφωνο, επαναλαμβάνουμε τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι ομάδες και συνεχίζουν. Για την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καερίνεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Για τον Όφη, Χριστογιώργος Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Ανδρίτος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο. Οι ΑΕΚ τώρα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Κοϊτά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ στην μεσαία γραμμή και πάλι για τον Αμπουμπαγκαρή Κοϊτά. Ο Μπαγκαρή Κοϊτά σε ένα ρόλο δεύτερο επιθετικού πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς. Η μπάλα για τον Κουτέσα, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά τώρα, και πάλι για τον Κοϊτά και αυτός για τον Ρέλβας. Εκείνος για τον Μουκουντή, έχουν ανέβει κεντρική αμυντική της ΑΕΚ πάνω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μάγερ, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει εκεί για τον Κάιρινεν. Ο Μαρίν, πολύ ωραία τρίπλα του Μαρίν, ο οποίος κάνει τη σέντρα για τον Γιώβιτς. Κατάλαβε τι θα γίνει εκεί. Ο Χριστογιώργος βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα πριν ο Σέρβος επιθετικός την πάρει και βεβαίως εκεί θα ήταν εύκολο για αυτόν να τη στείλει στα δίχτυα. Ο τερματοφύλακας του Όφη με μια μακρινή παλιά προσπάθησε να βρει τον Κόντρο, όμως ήταν λανθασμένη. Ο Μαρίν γίνεται κάτω φως της για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος εκεί θα την κρατήσει. Πολύ ωραία τρίπλα του Σέρβου για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, όμως προλαβαίνουν και κόβουν τους παίχτες του Όφου με τον Κρις Μάνιτς, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από αριστερά θα τη δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και πάλι για τον Ρότα. Ο δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, Κουτέσα. Κουτέσα ξεκινάει ένα σπριν, πολύ ωραία προσπάθεια του Κουτέσα. Ο Κουτέσα θα κάνει τη σέντρα, κόβουν εκεί όμως, όπως η αμυντική του Όφη με τον Πούγκουρα. Ο Κουτέσα, ο οποίος τα δίνει όλα σε αυτή την παρουσία του στην ενδεκάδα, την παρουσία του γενικά στην ομάδα, που δεν ήταν συχνή. Θυμίζουμε ότι ο Κουτέσα κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να διαπραγματευτεί τη λύση του συμβολέου του με την ΑΕΚ, από τη στιγμή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς. Εν τούτης, η μεταγραφή του στην Ελβετία δεν προχώρησε και ο Κουτέσα επέστρεψε, συνέχισε να δουλεύει και σήμερα του δίνει την ευκαιρία ο Νίκολιτς και νομίζω ότι ο Κουτέσα την πιάνει από τα μαλλιά. Είναι από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων για αυτά τα πρώτα 50 λεπτά. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά στην τρίπλα θα τη χάσει εκεί από τον Αθανασίου. Οι παίχτες του Όφη με τον Ανδρούτσου που έχει γυρίσει πιο πίσω και αυτός για να βοηθήσει. Αλλάζει αυτός πλευρά για τον Κρις Μάνιτς. Και τώρα οι παίχτες του Όφη, μια βαθιά παλιά εκεί για τον ταξιάρχη που δεν είναι καλή. Η μπάλα φεύγει πλάγιο, ένα πλάγιο σε ένα χώρο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι και τον άξονα. Όλα αυτά τα 50 λεπτά παραμένει το 1-0. Για την ΑΕΚ, η οποία θυμίζουμε ότι όπως και ο αντίπαλός της έχουν δύο δύσκολα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Εκτός έδρας αναμετρήσεις, η ΑΕΚ πηγαίνει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα χρησιμοποιήσει το Λονδίνο, το Στάμφορντ Μπριτζ, το γήπεδο της Τσέλσιος έδρα της. Και όφη πηγαίνει στην έδρα της Ρεν, στη Γαλλία, σε δύο απαιτητικά μάτς. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά από τη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να τριμπλάρει, χάθηκε η μπάλα εκεί. Για τους παίχτες της ΑΕΚ προσωρινά επιμένουν όμως να την καταχρήσουν και τελικά ο Όφη κερδίζει ένα φάουλ. Ο Όφη θα κερδίσουν εκεί ένα φάουλ με τον Πούντα, ένα φάουλ σε ένα χώρο που την έχει ο Ανδρούτσος, εκτελεί γρήγορα με πάσα ο αρχηγός του Όφη για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Κρις Μάνιτς, αυτός για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης μια ωραία βαθιά παλιά εκεί για τον Κόντρο. Οι παίχτες του Όφη προσπαθούν εκεί να βγουν με τον Αϊτόρ. Ο Μπρινιόλι όμως έγκαιρα κατάλαβε τι συνέβη και μπλόκαρε την μπάλα πριν προλάβει ο αντίπαλός του να γίνει απειλητικός. Μαρίν για τον Ρέλβας και αυτός για τον Μουκουντή. Σε ένα build-up παίχτες της ΑΕΚ προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την άμυνά τους με τον Ρουμάνο, ο οποίος θα βρει για τον Μαυριτανό τον Κοϊτά. Δεν πέρασε παλιά το Κοϊτά για τον Κουτέσα. Αν πέρναγε αυτή η πάσα ο Κουτέσα, θα μπορούσε να ξεχυθεί ανενόχλητος, ανεμπόδιστα προς την εστία του Χριστογιώργου. Γιώβιτς δεν είναι καλή η πάσα για τον Ρότα. Ένα πλάγιο που κερδίζουν οι παίκτες του Όφη με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα τη γυρίσει πιο πίσω την μπάλα. Για τον Κρις Μάνιτς και αυτός για τον Αχιλέα Πούγκουρα. Αλλάζουν την μπάλα ο Κοστούλας, οι παίχτες του Όφη για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει και εκείνος για τον Κρις Μάνιτς και πάλι. Ξανά ο Αθανασίου, τώρα είναι σειρά των παιχτών της ΑΕΚ να πιέζουν με το που φτάνει η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μπουχαλάκης αλλάζει τώρα την μπάλα με τον Αϊτόρ. Και πάλι ο Μπουχαλάκης, οι παίχτες του Όφη, συνεχείς πάσες. Δεν είναι εύκολο να περάσουν γιατί οι παίχτες της ΑΕΚ κλείνουν τους διαδρόμους, μην επιτρέποντας την κάθετη πάσα είτε προς τον Αϊτόρ, είτε προς τον Πούντα, είτε προς τον Κόντρο. Μπουχαλάκης και πάλι στον άξονα έχει κοντά τον Μάγερ και ο πίσω για τον Πούγκουρα. Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν αυξήσει πάρα πολύ την πίεσή τους. Εκείνο ο Μουκουντή που κόβει την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μουκουντή, ωραία τρίπλα. Ο Μουκουντή για ασφάλεια τη γυρίζει στον Μπρινιόλι. Και αυτός από αριστερά για τον Ρέλβας. Περνάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά εκεί δέχεται το μαρκάρισμα από τον Ανδρούτσο. Εκεί είναι ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 53ο λεπτό ΑΕΚ ΟΦΗ 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβα στο 41ο λεπτό. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
2: Σχόλιο. 52 του αγώνα, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Με πολύ καλή εμφάνιση μετά το 20 στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν έπαιξε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, δημιούργησε 2-3 καλές φάσεις και έφτασε στον γκολ με εκτέλεση κόρνερ από το Ρέλβας απέναντι σε έναν Όφι, ο οποίος στα πρώτα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έδινε την εντύπωση το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Έβγαινε με καλύτερες προϋποθέσεις από ότι μετά για να απειλήσει την αιστεία του Μπρινιούλη. Από το 15 και μετά σήκησε. Έπαιζε κυρίως αμυντικά για να κρατήσει μακριά τους παίκτες ΑΕΚ. Αυτή ήταν η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Δεύτερο ημιχρόνου η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά, πιέζει ψηλά και έχει φέρει σε μια-δυο περιπτώσεις όπως τώρα σε δύσκολη θέση την άμυνα του Όφη. Κυρίως παίζει από αριστερά με πλαγιό κοπής που γίνονται με σέντρες είτε από τον Πύλιο είτε από τον Κουτέσσα, χωρίς όμως να έχουν βρει κάποιο παίκτη για να τελειώσει τη φάση. Αυτά, Μιχάλη, συνεχίζει.
1: 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα μια επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ ολοκληρώνεται. Υπάρχει εκεί ένα φάουλ. Και μιας λέμε για φάουλ, η ΑΕΚ ανεπίσημα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, διαμαρτύρεται για το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσσα. Είναι αυτό που με ρωτούσες, Δημήτρη, προηγουμένως. Διαμαρτύρονται γιατί θεωρώντας ότι δεν υπάρχει τίποτα στη συγκεκριμένη φάση. Και επίσης ότι ο κόκκινος δεν κλήθηκε να πάει στο ΒΑΡ
0: για να δει τη φάση.
1: Τη φάση ακριβώς. Και έτσι η ΑΕΚ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ και συνεπώς έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Κουτέσσα. Όλα αυτά ανεπισήμως η ΑΕΚ εξέφρασε τις αντιρρήσεις της, τις ενστάσεις της για το γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Ενώ τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Όφη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Chris Mannitz στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα είναι η σειρά των στόπερ του Όφη να ανέβουν. Ο Chris Mannitz όπως είναι για τον Αϊτόρ, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου έχει κοντά του τον Ρότα και πίσω για τον Chris Mannitz. Και πάλι ο Σέρβος θα δώσει για τον Ισπανό τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ προσπάθησε να ξεφύγει πολύ ωραία εκεί, παρεμβλήθηκε ο Ρότα. Δεν πέρασε όμως εξίσου καλή πάσα για τον Μαρίν. Και πάλι οι παίκτες του Όφη κλείνουν. Ένα παιχνίδι το οποίο ξαφνικά έχει γίνει κλειστό, με τις δύο ομάδες να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην άμυνά τους. Η ΑΕΚ η οποία δεν θέλει να δεχτεί παραβίαση από τον Όφη, και ο Όφη ο οποίος ανεβάζει κάπως τις προσπάθειές του θέλοντας να φτάσει σε γκολ ισοφάρισης. Κουτέσσα. Ο Κουτέσσα ο οποίος φεύγει πολύ ωραία. Κουτέσσα. Εξαιρετικός ο Κουτέσσα. Να μια παλιά για τον Μάγκερ. Εξαιρετική παλιά. Πάρε βάλε. Ο Κροάτης για τον Γιόβιτς. Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει out. Βγαλμένη από PlayStation αυτή η προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Η μπάλα άλλαξε αστραπιαία πόδια. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις πάσες. Το τελικό σου το όμως δεν ήταν εύστοχο από την πλευρά του Αμπουμπακαρί. Κοϊτά, μια εξαιρετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Κουτέσσα. Έβγαλε στο Μάγερ, αυτό την άφησε για τον Γιόβιτς. Την έσπασε για τον Κοϊτά, το σου πέρασε out. Από τις ενέργειες αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε στα γήπεδα. Αυτό είναι το ωραίο ποδόσφαιρο. Όμως για την ΑΕΚ δεν είχε ουσία αυτή η φάση, αφού το σούτ του Μαυριτανού έφυγε out. Και πάλι οι γηπεδούχοι έχουν την μπάλα με τον Μάγερ. Ο Μάγερ για τον Κοϊτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει για τον Ρότα. Αυτός δεν βρήκε εκεί το Γιόβιτς. Δεν έγινε καλή συνεννόηση. Και πάλι όμως υπάρχει φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έχει οπισθοχωρήσει. Και έτσι αυτή η μίνι πολιορκία στα καρέ του Όφη λύεται. Με τους κριτικούς να στείλουν την μπάλα προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Όλα αυτά το 57ο λεπτό, και ενώ η ΑΕΚ από το 41ο λεπτό είναι μπροστά στο σκορ με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας, ύστερα από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ. Χρήστο Γιώργος αλλάζει παιχνίδι για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας ξανά στον τροματοφύλακα του για ασφάλεια από τη στιγμή που ο Κουτέσσα πήγε κοντά να πιέσει. Ο Γιώργος θα την κρατήσει, θα δώσει την μπάλα στον Chris Mannitz και αυτό για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ψάχνει να βρει τον κόντρο. Εκεί η μπάλα θα περάσει για τον Αϊτόρ. Πολύ ωραία πήγαν να αλλάξουν αστραπία οι παίκτες του Όφη. Αθανασίου. Αθανασίου από αριστερά θα κάνει εκεί τη σέντρα. Είναι ο Μπρινιόλι εκεί όμως. Μπλοκάρει την μπάλα ο Ιταλός. Ωραία ο Ιταλός εκεί βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα πριν γίνει εκεί απειλητικός ο κόντρο και η φάση τελειώνει για τον Όφη. Με τον Μαρίν, ο οποίος δίνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν και αυτός σήμερα μαζί με τον Κουτέσσα νέα πρόσωπα φρέσκαρε την ενδεκάδα του. Ο Νίκολιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς, ίσως και εν όψη του αγώνα με τη Σαχτάρ, αλλά και βάζοντας δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, ούτε ο Κουτέσα, ούτε ο Κάιρεν, και οι οποίοι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται στις εντολές του προπονητή τους, παίρνοντας καλό βαθμό. Κοστούλας. Ο Κοστούλας αλλάζει εκεί την μπάλα για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας ανεβαίνει, παίρνει μέτρα, κεντρικός αμυντικός του Όφη, θα δώσει για τον Κρις Μάνιτς, τον έτερο στόπερ, και αυτός για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου για τον Ανδρούτσο.
0: Λεπτό και αποτέλεσμα και παρακαλώ από τη Φιλαδέλφια.
1: 58 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚΟΦ 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλο στο 41ο.
0: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Έχουμε φτάσει στο 51ο λεπτό για το δεύτερο μέρος. 2-1 μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης. Η Manchester United με την Tottenham 61ο λεπτό είναι πάντα στο 0-0. Η Λειψία έχει κάνει 5-0 απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 60ο λεπτό. Η Μπαρτσελόνα 2-0. Παραμένει στο 52ο λεπτό απέναντι στη Χετάφε. 89ο λεπτό Ίντερ κερδίζει 3-0 την Πάρμα. Θυμίζω ότι χθες η Σακτάρ Ντόνετς, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, αντίπαλος της ΑΕΚ την Τετάρτη για το Champions League, κέρδισε 3-0 την Βέρες Ρίτβε εκτός έδρας για την 8η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης με 21 βαθμούς, 7 νίκες, 1 ήττα. Πάντα στην παρέα μας Ίντερ Βέτεν, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός, διασκέδαση συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ωραία η προσπάθεια εκεί του Αθανασίου που πέρασε δύο αντιπάλους του, όμως ο Μπρινιόλι κατάλαβε εγκαίρως τι πήγε να συμβεί και βγήκε μπλόκαρε την μπάλα πριν ο αμυντικός του Όφη γίνει απειλητικός. Συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ρέλβας. Ο Μπρινιόλι τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του και αλλάζει παιχνίδι για τον Λάζαρο Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος θα ξεφύγει πολύ ωραία, ο Ρότα εκεί από δεξιά, και φεύγει μπροστά ο Ρότα, ενώ είναι δίπλα του ο Μάγερ, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Η παλιά του Ρότα δεν ήταν καλή, ενώ έφευγε μπροστά ο Γιώβης, και τώρα είναι ευκαιρία των παιχτών του Όφη να βγουν μπροστά με τον Μπουχαλάκη για τον Κόντρο, πιο πίσω για τον Αθανασίου. Πολύ ωραία συνδυάζονται οι φιλοξενούμενοι για τον Φούντα. Και τώρα ο Όφη βγαίνει μπροστά με αξιώσεις έξω από την μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Εκεί είναι ο Κοστούλας έτοιμος να κάνει μία σέντρα από αριστερά για να δούμε θα την επιχειρήσει. Έχει μπροστά του τον Κοϊτά. Παίκτες της ΑΕΚ τώρα κλείνουν με τους αντιπάλους τους να αλλάζουν πάσες, να τη γυρίζουν πιο πίσω, πηγαίνοντας σε μια πιο λελογισμένη επίθεση με τον Κρις Μάνιτς. Ο στόπερ του Όφη θα την κρατήσει, ο Σέρβος θα τη δώσει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή για τον Κούτα. Αυτός και πάλι για τον Κρις Μάνιτς. Ο Κρις Μάνιτς αλλάζει τώρα για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου από αριστερά έχει την μπάλα μπροστά του με το Ρότα. Ο Κρις Μάνιτς θα την δώσει για τον Μπουχαλάκη. Ωραία η τρίπλα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εκείνος για τον Ανδρούτσο. Έχει μπροστά του τον Αθανασίου. Γίνεται εκεί η σέντρα και η μπάλα. Ήταν ο Μουκουντή, ένα τάκλιν το οποίο είναι σωτήριο από τον Καμερουνέζο μπροστά από τον Αϊτόρ. Αν δεν έβαζε εκεί το πόδι του ο Μουκουντή, ο Αϊτόρ ήταν απέναντι μόνος ανενόχλητος με τον Μπρινιόλι και πιθανότατα θα τον νικούσε. Ήταν μέσα στη μεγάλη, μέσα στη μικρή περιοχή η φάση. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Βγαίνει ο Κάιρινεν και μπαίνει ο Ζήνη τώρα. Ο Κάιρινεν, ο οποίος παίρνει θετικό βαθμό στα αυτά τα 62 λεπτά που αγωνίστηκε. Η ΑΕΚ γίνεται πιο επιθετική και με την παρουσία πλέον του Ζήνη, ο οποίος για τα εναπομείνοντα 28 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις θα παίξει, φαντάζομαι, στο πλευρό του Γιώβιτς, και σε λίγο θα μας θα αναλύσει όπως εκείνος τα βλέπει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Προηγουμένως όμως υπάρχει ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Όφη, ένα φάουλ που κερδίζει ο ταξιάρχης Φούντας, ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφη. Είναι μια θέση, για να το δώσω σχηματικά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, από το σημείο που ο Μαρίν είχε πετύχει το γκολ φωτοβολίδα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παιχνίδι με τη Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Τώρα δεν ξέρω αν ο Φούντας θα αποδειχθεί το ίδιο δεινός με τον Ρουμάνο αντίπαλό του. Η ουσία είναι ότι οι παίκτες παίρνουν θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, μάλλον για σέντρα φαίνεται να πηγαίνει. Ο Αϊτόρ το εκτελεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Κανένα πρόβλημα για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και περνάει τώρα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος θα την κρατήσει με το μεγάλο του διασκελισμό. Πολύ ωραία για τον Πίλιο. Θα κάνει εκεί τη σέντρα ο Πίλιος για τον Γιώβιτς. Κόβουν εκεί όπως η αμυντική του Όφη με τον Κρίσμανιτ και πάλι όμως η μπάλα στον Πίλιο. Θα τη γυρίσει.
0: Πέντε λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στην Πάτρα για την μπάσκετ λίγο Παναθηναϊκός. 79-48 προηγείται του Προμηθέα. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: 64ο λεπτό, παραμένει το 1-0 και για να δούμε μετά την αλλαγή του Ζήνη τι αλλάζει στην ΑΕΚ. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος μας τα αναλύει.
2: Ναι, έγιναν και εσωτερικές αλλαγές. Ο Ζήνη επιθετικός μπήκε στη θέση του Καΐρνεν, που είναι αμυντικό χαφ. Ο Μάγκερ από θέση δεξιά έχει περάσει δίπλα από το Μαρίν, δεν ξέρω αν θα παραμείνει να πέσει, δηλαδή με δύο χαφ εκεί στο εξάρι, τον Μάγκερ και το Μαρίν, μάλλον κάτι τέτοιο θα συμβεί. Με τον Κοϊτά να έχει έρθει δεξιά. Αυτές είναι ιστορικές αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε. Ο Μάγκερ δίπλα στο Μαρίν, αμυντικό χαφ. Και από την άλλη πλευρά ο Κοϊτά παίζει δεξιά. Με τον Γιώβιτς να είναι κεντρικός επιθετικός και το Ζήνη να αλλάζουν μεταξύ τους. Μεταξύ Γιώβιτς και Ζήνη παραμένει ο Κουτέσα σε θέση αριστερά. Η εικόνα έχει αλλάξει. Η ΑΕΚ είχε πρωτοβουλία, σταβήρω του βουλία του κινήσεων στα πρώτα 10 λεπτά. 15 λεπτά, τώρα έχει ισορροπήσει ο Μαντόφι. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίθεση, να βγάλει επιθέσεις. Βγάζει γρήγορες επιθέσεις οπωσδήποτε. Δεν έχει πέρυσι σε δύσκολη θέση τον Μπρινιόλι. Πάντως από το περίπου 55 και μετά έχει κατοχή μπάλας σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσπαθεί να βγει να απειλήσει. Αυτά λοιπόν, συνεχίζω Μιχάλης. Έλα κύριε Μιχάλη.
1: 65 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 1-0 με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός. Πριν από λίγο και πάλι πέρασε δύο αντιπάλους του. Στο τέλος έχασε το σπριντ, όμως γενικότερα η εμφάνισή του σήμερα αξιολογείται ως πολύ θετική. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ένα φάουλ και έχουμε δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα και έχουμε αποβολή. Και έχουμε αποβολή για τον Όφη. Είναι ο Αϊτόρ ο οποίος κάνει το μαρκάρισμα και ο Όφη μένει με 10. Το 65ο λεπτό για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Όλος ο Όφη έχει πέσει πάνω στον διαιτητή και διαμαρτύρεται για αυτή την απόφαση, για αυτό το φάουλ, για τη δεύτερη κίτρινη που βγήκε στον Ισπανό τον Αϊτόρ. Τώρα είναι κοντά του ο Αθανασίου και τον ρωτά για ποιο λόγο ακριβώς έδωσε αυτό το φάουλ και βεβαίως έβγαλε την κάρτα από τη στιγμή που υπάρχει φάουλ.
0: Δεύτερη κίτρινη, είναι δεύτερη κίτρινη, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, είναι δεύτερη κίτρινη. Αυτό είπα, είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ.
0: Για να τη δω εγώ, τη βλέπουμε εδώ τώρα λίγο. Εντάξει, βέβαια. Να σου πω, σωστή νομίζω είναι.
1: Ναι.
0: Σωστή είναι.
1: Είναι η δεύτερη λοιπόν κίτρινη κάρτα για τον Ισπανό Αϊτόρ, ενώ τώρα υπάρχει μία παρεξήγηση εκεί κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ, μία στοιχομηθεία ανάμεσα στον Αϊτόρ και τους βοηθούς του Νίκολιτς.
0: Παραμένει στην Τρίπολη να εκμεταλλευτώ εγώ το γεγονός ότι δεν έχει μάτς στη Φιλαδέλφια. Παραμένει στην Τρίπολη το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 πριν από λίγο. Στο 51ο λεπτό ο Ματουσαμί προσπαθεί να απειλήσει με το σούτ του να βρίσκεται πάνω, με το σούτ που έκανε πάνω στον Περέα. Έτσι λοιπόν μένει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στο μπάσκετ θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει ο Παναθηναϊκός. 79-52 προηγείται του Προμηθέα Πάτρας στην Πάτρα. Μικρόφωνο στην Φιλαδέλφια, όπου ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι.
1: Αποθεώνεται ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος φάνηκε να ζητάει αλλαγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο τον υποχρέωσε να το ζητήσει αυτό από τον προπονητή του, ο οποίος το δίνει το χέρι του, τον επιβραβεύει. Πραγματικά εντυπωσιακό σήμερα ο Κουτέσα. Ήταν από τους καλύτερους της
0: ΑΕΚ. Τελείωσε το παιχνίδι στο Μιλάνο. Τελείωσε το παιχνίδι στο Μιλάνο. Ίντερ Πάρμα 3-0 τελικό νωρίτερα, πάντα για το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. 10 παρατέταρτο παίζουν οι Νάπολοι με την Φροζινόνε. Επιστροφή στη Φιλαδέλφια.
1: Ζωάο Μάριο πήρε τη θέση του Ντέρεκ Κουτέσα. σε μια προσπάθεια προφανώς του Μάρκο Νίκολης να ελέγξει καλύτερα το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν το συζητάμε ότι η αποστολή της ΑΕΚ πλέον γίνεται πιο εύκολη με την αριθμητική υπεροχή που αποκτά ύστερα από την αποβολή του ΑΕΚ.
0: Διακρίνω στον Όφη έναν εκνευρισμό, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός και στη φάση αυτή που διαμαρτυρήθηκαν που αποβλήθηκε ο Ισπανός.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Το κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.